0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

έρχονται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Φύνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, τα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κοσμοτικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε. Εσκέπασε με.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με θυσώ.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελός μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σκοπή.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Καπρέζη και Γαρμπή.
1: Δεν ζήτησα από σένα ρε, να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και σήμερα που είναι Παρασκευή, στο δρόμο για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Πάμε να δώσουμε στη μέρα το χρώμα που μας αξίζει, τη διάθεση που μας αξίζει. Ελάτε για επικοινωνία. Ανοίγω αμέσως Viber 69 84 9 32 9 32. Και τα κλασικά: χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και πάμε πίσω στο 1985, στο υπέροχο αυτό τραγούδι του Νίκου Γνατιάδη, που έφερε μαζί δύο σπουδαίες φωνές. Από τη μία ο Γιάννης Πάριος, από την άλλη η Χάρης Αλεξίου, και κάπου εκεί ενδιάμεσα ένα κόκκινο γαρίφαλο για καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2.

Η Ιουλία Καραπατάκη στα λόγια και τη μουσική του Ορέστη Ντάντου στο υπέροχο αυτό τραγούδι που σημάδεψε δυστυχώς μια πολύ πολύ πρόσφατη εποχή. Μια εποχή που ακόμα δεν έχει τελειώσει με αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα, όμως η μουσική μπορεί να φέρνει τα σωστά μηνύματα κάποιες φορές και τα τραγούδια και να οδηγηθούμε στον δρόμο τον καλό, στον δρόμο που πάντα κερδίζει η ομορφιά. Καλημέρα σε όλους, καλή μας Παρασκευή, καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ελάτε να φτιάξουμε διάθεση. Καλημέρα στα παιδιά στο Viber, καλημέρα στην Εφροσύνη που έχει σήμερα τη δημητική της, τη Φρόσο, τη Φροσούλα, την Έφη, χρόνια σας πολλά. Καλημέρα και σε εσάς που έχετε κάποιους άλλους λόγους να γιορτάζετε σήμερα. Είναι κάποια επέτειος, είναι τα γενέθλιά σας, είναι απλά η απόφασή σας να γιορτάζετε κάθε μέρα. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη γιορτή από όλες. Σήμερα, 25 του Σεπτέμβρη, είναι η ημέρα του ερευνητή, η μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή γιορτή επιστήμης και έρευνας. Ενώ είναι και η ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι μια πανευρωπαϊκή ημέρα για να αναδειχθεί και να προβληθεί η πολιτιστική μνήμη με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών επίσης 25 του Σεπτέμβρη, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας, για να αναδείξει τη συμβολή των φαρμακοποιών στην παγκόσμια υγεία. Εντάξει, παιδιά, ο φαρμακοποιός, να ξέρετε, δεν είναι απλά ο φαρμακοποιός. Μερικές φορές σώζει καταστάσεις. Εμείς, ειδικά τα αγόρια που παθαίνουμε αυτό το συνάχι το απλό και νομίζουμε ότι έχει τελειώσει ο κόσμος όλος. Αχ, έκλεισε η φωνή μου, αχ, έχω αυτό. Πάμε στο φαρμακοποιό, λες και είναι ο δεν ξέρω ποιος, ο Θεός. Δώσ' μου κάτι, βοήθησέ με. Και τυχαίνει πάντα και το καταφέρνει και έχει το σωστό για τη σωστή κατάσταση. Και είναι λίγο σαν ένα αποκούμπι, σαν μια παρηγοριά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Εντάξει, τα κορίτσια είναι λίγο πιο ψύχρεμα σε αυτά τα θέματα. Εμείς είμαστε μεγάλα μωρά. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε, νομίζω. Αλλά εσείς είστε και όμορφες. Και επειδή υπάρχουν πολλές ομορφιές εκεί έξω και όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο, πάμε σε ένα τραγούδι που εξύμνησε την ομορφιά με το δικό της τρόπο, κάπου εκεί στο 1990. Από τον Κώστα Τουρνά. Για τις όμορφες και τους όμορφους που ευτυχώς είναι πολλοί εκεί έξω. Κυρίως στο μέσα τους. Α, για τον καιρό δεν σας είπαμε σας όλα, βέβαια. Θα έχουμε σύννεφα, παιδιά. Έχουμε και μία επιδείνωση, το ξέρουμε, με το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία από τους 14 έως τους 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Αττική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Εντάξει τώρα, για ταξιδάκια να ψυχείς, δεν ξέρω αν είναι αυτό το Σαββατοκύριακο με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Θα το δούμε και στην πορεία της εκπομπής αυτά. Αλλά σίγουρα το να κάνουμε πράγματα που σώζουν το μέσα μας, έστω και για λίγο, έστω και για μία-δύο ημέρες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Σταμάτης Κραουνάκης είναι υπεύθυνος για αυτό το ρεστούργημα που ακούσαμε. Και αυτή η νέα κλήση από τη Μαρίζα Ρίζο επίσης έχει μπει για τα καλά στην καρδιά μας εδώ, στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Ό,τι αξίζει να ακουστεί στο ραδιόφωνο έχει θέση στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, να πάμε και στα χρηστικά της ημέρας λίγο, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Νωρίς είναι ακόμα, καλή είναι η κατάσταση εκεί έξω στα 18 μετά από τις 7. Το ποτάμι έχει μια κινητικότητα στην άνοδο και η έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Γενικώς όμως, κατά τα άλλα, βλέπω μια πολύ ωραία στιγμή να οδηγεί κανείς στην Αθήνα. Εντάξει, πυκνή ροή θα βρείτε και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στην Κατεχάκη και στο κέντρο, αλλά δεν έχει αυτό που λέμε δυσκολία και μποτιλιάρισμα. Α, εντάξει, λίγο και στον περιφερειακό, στην Ηλιούπολη, στη Βενιζέλου θέλει υπομονή, στον Καρέα δηλαδή. Okay, είναι όμως η εξαίρεση που επιβεβαιώνει απλά τον κανόνα. Επιστροφή στα τραγούδια μας και επιστροφή στο 2004 τώρα, στο συγκρότημα των Ντομένικα. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2, για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κοσμοϊκός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

ωραία συνάντηση ηχογραφημένη ζωντανά από το Ηρώδιο για τα 35 χρόνια του Γιώργου Θεοφάνους, που και αν μας έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες, υπέροχα τραγούδια όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η συναυλία η μεγάλη που συμμετείχαν ο Κώστας Μακεδόνας, η Μελίνα Σλανίδου, ο Αντώνης Ρέμος, η Πεγκιζίνα, ο Χρήστος Δάντης, πάρα πολλοί από αυτούς που συνεργάστηκε ο Γιώργος Θεοφάνους όλα αυτά τα χρόνια. Κυκλοφορεί βεβαίως κανονικά, ηχογραφήθηκε. Από αυτή την ηχογράφηση ακούσαμε τον Αντώνη Ρέμο, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Χρήστο Δάντη μαζί σε ένα τραγούδι που μας είχε πρωτοχαρίσει με την ερμηνεία του ο Πασχάλης Τερζής. Ελληνικός 93,2, τα τραγούδια μας είναι εδώ. Όλα τα τραγούδια μας, όλοι όσοι αγαπάμε είναι εδώ. Όλα τα καλά ελληνικά τραγούδια παίζουν στον αέρα του Ελληνικού. 25 του Σεπτέμβρη σήμερα και πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα κάποια χρόνια πριν. Αρκετά θα σας πω. Το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Άρα ήταν μια μεγάλη στιγμή, ορόσημο. 1926 και σαν σήμερα ο Henry Ford ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφαση του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Από μόνος του, χωρίς να χρειάζεται να γίνουν κινητοποίησεις. Τώρα μην κοιτάτε μετά πώς πάνε τα πράγματα και τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι και τι καταφέρουν να κερδίσουν, τι χάνουν, τι. Άλλη ιστορία αυτή, άλλα χρόνια τότε. 1981 και σαν σήμερα η Σάντρα Ντέι Ο'Κόνορ ορκίζεται και γίνεται η πρώτη γυναίκα δικαστής στην ιστορία του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, σπάζοντας έτσι ένα σημαντικό θεσμικό φράγμα για τις γυναίκες στην Αμερικανική δικαιοσύνη. Ενώ το 2005 σαν σήμερα ζήσαμε στιγμές θριάμβου με την Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ που κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της τότε το Ευρωμπάσκετ, νικώντας τη Γερμανία στο τελικό του Βελιγραδίου και επιστρέφοντας στην κορυφή της Ευρώπης 18 ολόκληρα χρόνια μετά το θρίαμβο του 1987. Σε σημαντικά γενέθλια, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάικλ Ντάγκλας το 1944, Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός, γιος του μυθικού Κέρκ Ντάγκλας, τιμημένος δύο φορές με Όσκαρ. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1949 και ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, αυτός ο ιδιαίτερος, σπουδαίος Ισπανός σκηνοθέτης, σενεριογράφος και παραγωγός. Νομίζω ότι η σφραγίδα του είναι μοναδική. Έχει μια μοναδικότητα και μια ταυτότητα που τα γνωρίζεις από το πρώτο κιόλας πλάνο σε όλες τις ταινίες του. Ενώ σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε και ο πολύ πρόωρα χαμένος Κριστόφερ Ρίβ, ο άνθρωπος που μας έπεισε ότι μπορεί ένας άνθρωπος να πετάξει, υποδιόμενος τον Σούπερμαν το 1978. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Χρόνια πολλά και στον Will Smith, αν ακούει από το ελληνικό 932.gr διαδικτυακά. Έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1968. Χρόνια πολλά όμως να πούμε και στον Λεξ, στον Αλέξη Λαναρά, τον Έλληνα ράπερ από τη Θεσσαλονίκη, που ξεκίνησε από το γκράφιτι, ίδρυσε το ιστορικό συγκρότημα Βόρεια Αστέρια, με το οποίο κυκλοφόρησε 4 δίσκους, μετά ακολούθησε σολοπορία. Μία από τις περιπτώσεις καλλιτεχνών που έχουν ξεχωρίσει, που έχουν μαζικό κοινό, φανατικούς ακόλουθους. Οι συναυλίες του πάντα σπάνε ρεκόρ και βέβαια έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ όλοι και μέσα από αυτή την πολύ πολύ ιδιαίτερη συνεργασία του με την Χάρη Αλεξίου, που ακούμε φυσικά εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαν σήμερα, μου το γράψατε και στα μηνύματά σας στο Viber, περνά στην Αθανασία ο Νικηταράς, ο Νικήτας Σταματελόπουλος, το 1849, ο Έλληνας οπλαρχηγός της Επανάστασης του 1821, γνωστός και ως Τουρκοφάγος. Ενώ έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα και ο διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος

0: Γίνεται από φίλου μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη σε μια πολύ ιδιαίτερη ζωντανή ηχογράφηση από το φθινόπωρο του 2010, όταν ο Θέμης Καραμουρατίδης σκάρωσε το «Έχω ένα σχέδιο». Μια παράσταση που είχε τις μουσικές του συνθέσεις, τα τραγούδια τα δικά του που είχαμε αγαπήσει όλοι, αυτά που είχε γράψει δηλαδή, αλλά και κάποιες στιγμές από το θέατρο και τον κινηματογράφο που τον ίδιο τον είχα σημαδέψει. Μια πολύ ιδιαίτερη μουσική παράσταση, η οποία ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε τότε το 2010-11, και εκεί βρίσκουμε αυτή την μοναδική εκτέλεση ενός τραγουδίου που έχει ερμηνεύσει μόνη της η Νατάσα λίγο νωρίτερα σε ένα προσωπικό της EP. Στα τρία μυστικά, αν θυμάμαι καλά. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Ναι, βεβαίως η στίχνη του Γεράσιμου Παγκελάτου, έτσι. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρώην Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φυσικά επιστρέφω και έχω για εσάς το δώρο που αγαπάτε και που περιμένετε πώς και πώς κάθε μέρα τέτοια ώρα. Βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στην παρέα μας είναι πάντα όμως και η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ που βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Ιστορίες που θα βρείτε στο ΔΕΗ.gr. Ιστορίες που θα ακούσετε και τώρα στον αέρα του Ελληνικού.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Η Μαρινέλα μας, η φωνή που είναι πάντα εδώ, η φωνή που κυλάει στο αίμα μας από το 1981 αυτό το τραγούδι του Αντώνη Στεφανίδη και της Ότιας Τσότου. Η Μαρινέλα που δεν έχει λείψει λεπτό από τον ελληνικό 93,2, όχι γιατί πρέπει, γιατί θέλουμε. Γιατί τα τραγούδια που ακούτε αυτά τα πιστεύουμε πραγματικά. Θυμάστε τα αφιερώματα που έκαναν όλοι όταν έφυγε η Μαρινέλα και δώσε και post και ώρες να αφιερώνουμε. Μετρήστε πόσοι παίζουν ακόμα Μαρινέλα στον αέρα. Εμείς εδώ στον ελληνικό 93,2 δεν παίζουμε τραγούδια επειδή πρέπει. Παίζουμε τραγούδια επειδή τα νιώθουμε και επειδή είναι πραγματικά τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην παρέα την καινούργια. Σε εσάς που τώρα μπήκατε στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα για να μας πάει και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα πω καλά. Και για να πάει καλά, ελάτε να σας δώσω δώρο που αγαπάτε από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τα βιβλία αυτής της εβδομάδας τα έχετε αγαπήσει και το καταλαβαίνω το γιατί. Γιατί στην ίδια πόλη ζούμε, με τους ίδιους ανθρώπους συναναστρεφόμαστε. Να σας θυμίσω ότι σας δίνω τα δύο βιβλία εργαλεία του Τόμας Έριξον από τις εκδόσεις Διόπτρα, το Ανάμεσα σε Ψεύτες και το Ανάμεσα σε Ηλίθιους. Κάπου εκεί ανάμεσα έχουμε βρεθεί και εμείς πολλές φορές στη ζωή μας. Λοιπόν, ελάτε να τα κερδίσετε και σήμερα με τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού. Μόνο στο Viber, ναι, ανοίγω κωδικό. Στο 69842932 σας περιμένω. Μου γράφετε Διόπτρα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Διόπτρα κενό, ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 69842932. Για να σας δω σιγά σιγά να δηλώνετε συμμετοχή για τα βιβλία της εβδομάδας. Αυτός είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: μοναχικές καρδιές μηδέν. Μόνος κανείς σε αυτή την παρέα. Στην παρέα του Ελληνικού 93,2. Οι Μέλισσες, αυτές που μόλις έπαιξαν. Για μένα οι Μέλισσες και ο Χρήστος Μάστορας είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχουν συμβεί στην ελληνική μουσική από το 2008 που πρωτοεμφανίστηκαν στη ζωή μας μουσικά και καλλιτεχνικά. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Το Σαββατοκύριακο είναι σχεδόν εδώ και αυτός είναι λόγος να χαμογελάμε ακόμα και αν έχουμε δύσκολη μέρα μπροστά μας. Ακόμα και αν πηγαίνουμε στη δουλειά και έχουν να συμβούν πράγματα και θάματα. Εξάλλου να σας πω και κάτι για να το πάρουμε και λίγο χαλαρά. Στη δουλειά πάντα δεν συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Θέλω να πω ότι, άμα το πάρουμε και πολύ βαριά, θα αλλάξει κάτι. Όχι, απλά εμείς θα βαρεθούμε κι άλλο. Δεν θέλει κόπο με λίγα λόγια. Θέλει τρόπο. Τι κερδίζω από εκεί που είμαι, αυτό, ωραία. Τι δυσκολίες έχει, αυτές, ωραία, τις προσπερνάμε, τις αγνοούμε όσο μπορούμε και όσο γίνεται. Μία καλή διαχείριση και όλα θα πάνε καλά. Και να έχετε και ανθρώπους βέβαια δίπλα σας που να σας βοηθούν σε αυτό. Ενώ εντός και εκτός περιβάλλοντος δουλειάς. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρόεδρος στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Μήπως να γίνω life coach, τώρα το ξανασκέφτομαι, να υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα, δεν ξέρω. Υπάρχει ζουμί εκεί, υπάρχει υλικό, να ξέρετε. Έχουμε γεμίσει life coaches. Έχουμε γεμίσει γενικώς με διάφορες ειδικότητες που δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτά που πρέπει να είναι, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα για κάποια άλλη στιγμή. Εγώ θέλω να μείνετε εδώ στην παρέα μας, γιατί εδώ είναι και η Novibet που την Παρασκευή το παιχνίδι δεν σταματάει, να ξέρετε. Το καυτό Buffalo Bleeds Live Slots σας περιμένει με όλη τη δράση τις Παρασκευές. Οπότε φέρνουμε τη διάθεση του Σαββατοκύριακου λιγάκι νωρίτερα και απολαμβάνουμε το παιχνίδι όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά στην Novibet. Με Live Fun Friday στο Novibet Live Casino. Όλες οι πληροφορίες στο Live Casino της Novibet. Και εγώ επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, αλλά και με ό,τι πρέπει να ξέρουμε από την επικαιρότητα. 2-3 πράγματα, έτσι ίσα-ίσα, για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Μη φύγει κανείς. Η ώρα στον Ελληνικό είναι 8 ακριβώς. Μία καλή ώρα για να ακούσουμε μία ακόμα υπέροχη μουσική ανακάλυψη από τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Θανάσης Βούτσας, Αποκοιμήθηκα.
2: Μα δε θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε κάθε στιγμή της ημέρας μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αυτή την ώρα θα σας πω πολλές λεπτομέρειες και θα σας δώσω ό,τι οδηγίες χρειάζεστε για το επόμενο Σαββατοκυριακάτικο ρεντεβού μας που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προς το παρόν, καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Και πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πριν από λίγες ώρες. Δεν είμαστε κράτος ταραξίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την ίδια στιγμή θετικά διαβάζει η κυβέρνηση τις νέες δηλώσεις Ερντογάν. Οι σημερινές δηλώσεις του για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, σημείωσε ανώτατη κυβερνητική πηγή, αναφορικά με νέα δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Αποκαλυπτικά στοιχεία τόσο για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όσο και για το τι συνέβαινε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, έδωσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν εκεί. Η μάρτυρας κατέθεσε για τρεις περίπου ώρες και φέρεται να αποκάλυψε ότι στο ιδιωτικό ιατρείο γινόταν σε διαφορετικά δωμάτια δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζονάκη, ξέρω τι έγινε μέθη, φέρεται να υποστήριξε. Μου ζητήθηκε το αντίθετο της μέθης, εγώ για να το τηλέφωνο σαν συσιολόγο στη συνέχεια, είπε η μάρτυρας. Τα ποσοστά των κομμάτων δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται σε μία ακόμη δημοσκόπηση που έκανε αυτή τη φορά η Μέτρων Ανάλυσης. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στα ίδια, με πρόθεση ψήφου 25,1%. Η Ελλάς έχει 13,1% έναντι 14,1% τον Ιούνιο και το Πασόκ βρίσκεται στο 10,5%. Πάμε και στα του καιρού. Έχουμε σήμερα κάποιες νεφώσεις αναδιαστήματα. Η θερμοκρασία ωστόσο θα κοιμαθεί από τους 16 έως τους 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.
4: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Αυτό το ένα αεράκι με δροσίζει που είπε ο Βασίλης Κουλάς, κρατήστε το εδώ στον Ελληνικό 93,2. Γιατί τη δροσιά τη νιώθουμε ήδη τις τελευταίες ημέρες τα πρωινά. Δηλαδή, όταν δεν έχει ήλιο, ρε παιδί μου, χρειάζεσαι οπωσδήποτε ζακέτα. Εγώ χθες έβαλα και το βράδυ και κουβερτούλα. Πλέον επισήμως περνάω στην τελευταία φάση της ζωής μου. Είναι το κρύο πια, αρχίζει και κάνει την εμφάνισή του. Λογικό θα μου πείτε, τελειώνει σιγά-σιγά ο Σεπτέμβριος, οδεύουμε για Οκτώβρη. Οπότε και οι κουβερτούλες είναι μέσα στο πρόγραμμα και τα μπουφανάκια το πρωί είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μέχρι να βγει τουλάχιστον ήλιο να μαζεστάνει λίγο τώρα. Για τον καιρό του Σαββατοκυριακού, επειδή το έχουμε κουβεντιάσει αυτό και περιμένετε πληροφορίες, έχουμε μια τριήμερη κακοκαιρία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, με κρύο και καταιγίδες, όχι σε όλες τις περιοχές της χώρας. Σε κάποιες θα είναι τα φαινόμενα πιο έντονα, το σύστημα θα το επηρεάσει λίγο παραπάνω. Εδώ στα την Αττική θα είμαστε λίγο πιο χαλαρά, να ξέρετε. Βλέπω και ένα χάρτη, ένα περίγραμμα που κάνω για το πώς θα επηρεάσει ο καιρός και οι βροχές τις ημέρες που έρχονται. Τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή στην Αθήνα δεν πρόκειται να βρέξει. Ίσως από Κυριακή και μετά δούμε κάποια ψυχάλα, δηλαδή την τελευταία ημέρα της κακοκαιρίας. Γενικότερα όμως θα έχουμε φαινόμενα στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Στο, από ό,τι βλέπω εδώ θα έχει θέματα και η Πελοπόννησος, η Μακεδονία, η Θεσσαλία. Υπομονή τώρα, επειδή υπάρχει και μια μεγάλη κουβέντα για το τι θα γίνει με τη συναυλία της Άννας Βύση. Τώρα μην κουρεδευόμαστε, όλη η μανούρα για τον καιρό του Σαββάτου στην Αθήνα είναι για το τι θα γίνει με την Άννα. Έτσι να είμαστε και ειλικρινείς. Μέχρι στιγμής τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν κάποιες βροχές μέσα στην ημέρα του Σαββάτου, ωστόσο δεν φαίνεται κάτι να επηρεάζει το απογευματόβραδο και μετά. Θα το δείξει έτσι για να ηρεμήσουν οι fanatics ανάμεσα τους και υποφαινόμενος, μην βγάζουν ουρά απ' έξω. Νομίζω πως τα πράγματα θα πάνε καλά σε αυτή τη μεγάλη συναυλία που περιμένουν πολύ πολύ πώς και πώς. Λοιπόν, πάμε στα της μουσικής μας πάλι, πάμε στα δικά μας. Ελάτε να επιστρέψουμε πίσω και να πάμε στο 1997 και στον πρώτο δίσκο της Νατάσας Θεοδωρίδου. Αυτό το τραγούδι της το έγραψαν ο Γιάννης Μπηθηκότσης και η Ελένη Γιανατσούλια και πραγματικά είναι από τις πολύ διακριτικές περιπτώσεις της Νατάσας που είναι εκεί το τραγούδι αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να έχει γίνει ποτέ ο χαμός ή να έχει περάσει ξέρω εγώ αδιάφορο, είναι όμως εκεί και είναι από τα σταθερά της, από τα κλασικά της και τα διαχρονικά της. Και αυτό κάτι λέει. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλημέρα στους καινούργιους της παρέας, μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Με ένα χρόνια πολλά για τον Λέξ που έχει τα γενέθλια του σήμερα και η Χάρης Αλεξίου βεβαίως αυτή τη μαγική συνεργασία εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σε λίγο θα μιλήσουμε για αυτό που έχει συμβεί από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, που είχαμε μία έκρηξη. Ευτυχώς μόνο ένας ελαφρά τραυματίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχει εκεί. Έχει καταρρεύσει ένα παλιό σπίτι στη Λυσικράτου στην Πλάκα. Από φυσικό αέριο προκλήθηκε το περιστατικό. Σε λίγο θα σας πω περισσότερα γι' αυτό. Προς το παρόν, απλά να το ξέρετε ότι στο κέντρο έχουμε κάποιες δυσκολίες. Στα υπόλοιπα τώρα τα της κίνησης. Στα 21 μετά τις 8 έχει αλλάξει πολύ η εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη ώρα. Το ποτάμι είναι στα κόκκινα στην άνοδο. Έχει και κάποια ατυχήματα που θέλουν υπομονή. Και η κάθοδος με πυκνή ροή αυτή την ώρα. Κίνηση μεγάλη θα βρείτε στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι και το Μαρούσι. Και κλασικά στο κομμάτι στο Χαλάνδρι. Εκεί Χαλάνδρι, Βρυλίσια και στο ρεύμα προς τη Λευσίνα. Κατά τα άλλα, η Κηφισίας με πυκνότατη ροή αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα, όπως και η Μεσογείο, η κάθοδος της Κατεχάκη. Προσέχουμε την Αλεξάνδρας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, την κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και της Σταδίου. Στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού έχουμε κίνηση αυτή την ώρα, αλλά και στη Βουλιαγμένης μετά την Αργυρούπολη και στα δύο ρεύματα. Καλή εικόνα παραμένει στην παραλιακή, ωστόσο από το κομμάτι της Μαρίνας Φλίσβου πηγαίνοντας προς τον Πειραιά θα βρείτε καθυστερήσεις, όπως καθυστερήσεις έχει και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Κλασικά η Λεωφόρος Αθηνών προβλήματα στην έξοδο, αλλά και η Θηβών αναδιαστήματα στο ρεύμα της καθόδου. Πάμε στη δεκαετία του 90, η μουσική πάντα γιατρεύει τα πάντα. Και ειδικά αυτή η φωνή μπορεί να μας ταξιδέψει πολύ μακριά. Τώρα, στον αέρα του Ελληνικού 93,2, η ξεχωριστή φωνή της Ελένης Δήμου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Σε μια εποχή που έχουμε μάθει να γκρινιάζουμε ότι το ελληνικό τραγούδι πια δεν πάει πουθενά, δεν βγαίνει τίποτα που να αξίζει, δεν έχουμε, μόνο τα παλιά υπάρχουν και υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις, οι πολύ πολύ ωραίες, αυτές οι ιδιαίτερες περιπτώσεις καλλιτεχνών, όπως είναι ο Απών, που χρόνο με το χρόνο, δουλειά με τη δουλειά, δίνει όλο και σημαντικότερη ταυτότητα, όλο και δυνατότερο στίγμα και συνδυάζει τόσο όμορφα το χθες και την ιστορία της ελληνικής μουσικής, όπως είναι το ρεμπέτικο, με το σήμερα. Πραγματικά από τις πολύ ωραίες στιγμές της χρονιάς που φεύγει, μη λέμε ότι θέλουμε, το 26 σιγά σιγά πηγαίνει προς το τέλος του. Έχουμε βέβαια ακόμα κάποιους μήνες, αλλά όσο και να πεις, είμαστε στο δεύτερο μισό. Έχει να μας αφήσει πολύ πολύ ωραία πράγματα. Ένα από αυτά, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρόεδρος στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έκανε μπαμ το πρωί. Είχαμε σκηνές πανικού στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα συγκεκριμένα. Περίπου πριν από μία ώρα έγινε αυτό, λιγότερο από μία ώρα, γύρω στις 8 παρά 20, είχαμε έκρηξη στην Πλάκα σε κτίριο που προκάλεσε μάλιστα και την κατάρρευσή του στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αρχές είναι η έκρηξη να προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας από τα θράψματα, ευτυχώς ελαφρά τραυματίας. Έχει μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Ενώ λίγο μετά από τα χαλάσματα του κτηρίου άρχισαν να βγαίνουν και πυκνοί καπνοί. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Στο σημείο έχουν σπεύσει 3 οχήματα με 12 πυροσβέστες. Εξετάζεται ακόμα το αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο κτίριο που κατέρευσε. Μέχρι στιγμής, ευτυχώς, ο φόβος αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί. Από την έρξη τώρα έχουν υποστεί ζημιές και 8 αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή. Σε εξέλιξη και η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου, για το κατά πόσο τώρα έχουν επηρεαστεί και γειτονικά κτίρια. Γιατί ξέρετε, ένα περιστατικό συμβαίνει 15 ώρες γύρω-γύρω να δεις τι γίνεται και πώς θα ελέγξεις την κατάσταση. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και μάλιστα πολύ πολύ σύντομα. Μέχρι να μάθουμε τα νεότερα, ελάτε να πάμε ταξίδι στον χρόνο και να ταξιδέψουμε πίσω στο 1984 με τα τραγούδια μας, με τους Τερμίτες και με την συγκλονιστική αυτή συμμετοχή στο πρώτο τους δίσκο του Γιώργου Νταλάρα που έγραψε ιστορία.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Μαργαρίτης,

ακούω κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

ακόμα μοναδική ξεχωριστή ερμηνεία αποκλειστικά για τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η εκπομπή που έχετε αγαπήσει, η εκπομπή που είναι και το καμάρι μας τώρα, μην λέμε ψέματα. Από το επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στον αξέχαστο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, ο Γιώργος Μαργαρίτης ήρθε στο στούντιο, τραγούδησε για τον Λαβρέντι, μίλησε για τον Λαβρέντι σε ένα επεισόδιο που είναι πραγματικά πολύ φορτισμένο συγκινησιακά, γιατί έχει πολλές ιστορίες πέρα από σπουδαίες ερμηνείες. Δείτε όλα τα επεισόδια του soundtracks στο κανάλι του ελληνικού 93,2 στο YouTube, στο ελληνικό 932. Τα τραγούδια βεβαίως είναι διαθέσιμα και στο Spotify για να τα απολαμβάνετε παντού. Λοιπόν, έρχεται και το καινούργιο επεισόδιο, βεβαίως, το πρώτο της νέας μας σεζόν. Λίγη υπομονή και σε λίγες μέρες

0: Θα σας έχω ακριβή ημερομηνία, αλλά και περιεχόμενο. Είναι ένα επεισόδιο το οποίο πραγματικά δεν θα πιστεύετε ποιους έχουμε φέρει και τραγουδάνε μαζί. Σας το λέω πολύ τιμία. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου. Επιστρέφω σε λίγο με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Στην παρέα μας έχουμε πάντα την Novibet. Αν νιώθετε προ, να ξέρετε πως η νέα προσφορά γνωριμίας, ωραίο λογοπαίγνιο, γράφει το όνομά σας. Τόσο προ που αποκτάτε 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Όπως ακριβώς σας το λέω. Κάντε την εγγραφή σας και απολαύστε τα μοναδικά αυτά έπαθλα. Για όλες τις πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Γενικώς, η μαγεία της Novibet είναι παντού. Για ακούστε.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: ανθρώπους που μας πηγαίνουν μπροστά, που μας κάνουν λίγο καλύτερους. Δεν μιλάω μόνο για το συναισθηματικό ερωτικό κομμάτι, μιλάω και για τις φιλικές σχέσεις, για τις οικογενειακές σχέσεις, για τα πάντα. Τους κρατάμε στη ζωή μας. Γιατί είναι πολύ ωραίο να πηγαίνουμε μπροστά και να κάνουμε πράγματα που μας κάνουν καλύτερους. Και σε κάτι τέτοιο θα σταθούμε τώρα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο Ελληνικός 93,2 για ακόμα μία χρονιά θα είναι εκεί. Στο 18ο Greece Race for the Cure, που φέτος αλλάζει στέκη. Είναι στο πεδίο του Άριο στο σημείο συνάντησης, αλλά πάντα ο σκοπός είναι ίδιος. Πάντα η ουσία αυτής της διοργάνωσης και η σημασία της είναι τεράστια. Και γι' αυτό έχω στο τηλέφωνο την κυρία Χριστιανά Μίτση, που είναι υπεύθυνη διοργάνωσης του Greece Race for the Cure. Καλή σας ημέρα, κυρία Μίτση.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Είναι μεγάλη χαρά μας που και φέτος θα είμαστε εκεί μαζί σας για να ζήσουμε την εμπειρία του Greece Race for the Cure. Γιατί νομίζω ότι όποιος δεν το έχει ζήσει δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ακριβώς μιλάμε. Ακούγεται ένας αγώνας δρόμου, ακούγεται μια διοργάνωση για την ενημέρωση, για την πρόληψη, αλλά νομίζω ότι η ουσία της είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό, γιατί όντως αυτή η διοργάνωση δεν είναι ένας απλός αγώνας δρόμου ή ένας περίπατος, είναι μια συμβολική διοργάνωση. Είναι μια διοργάνωση που τα τελευταία 18 χρόνια, έτσι όπως λέμε και μεταξύ μας, αναστατώνει την Αθήνα, αλλά για έναν λόγο που είναι εξαιρετικά σημαντικός. Έναν λόγο που θέλουμε να ενημερώσουμε κάθε άνθρωπο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για τη σημασία της πρόληψης και της άγκυρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού και όχι μόνο, για την σημασία του να συνεχίζουμε παρά τις δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει, και αυτό μας το δείχνουν πάρα πολλοί γυναίκες που έχουν περάσει την εμπειρία του καρκίνου του μαστού και είναι εκεί.
0: Κυρία Μίτση, αυτό ακριβώς θέλω να πω και εγώ, ότι επειδή έχω ζήσει τα τελευταία 2 χρόνια με τον Ελληνικό, το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη διοργάνωση. Νομίζω ότι πέρα από την πρόληψη, που έτσι κι αλλιώς η ενημέρωση υπάρχει. Υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορεί ο άνθρωπος δίπλα μας να ενημερωθεί για τα πάντα αν το θέλει. Αλλά το μήνυμα που περνάνε οι survivors, το χαμόγελο, το ότι ξέρετε κάτι, ρε παιδιά, μου συνέβη αυτή η ατυχία στη ζωή. Αλλά δείτε που με έχει πάει, δείτε τι αγώνα έχω δώσει, δείτε πώς έχω καταφέρει και έχω κερδίσει. Αυτό είναι το σπουδαιότερο μήνυμα, νομίζω.
1: Ισχύει. Όντως είναι ακριβώς όπως το λέτε, γιατί στο τέλος της μέρας αυτή η διοργάνωση είναι μια γιορτή για τη ζωή. Και αυτό μας το δείχνουν οι γυναίκες που είναι εκεί με τα ροζ μπλουζάκια, που κάποιες μπορεί να είναι τώρα σε θεραπεία, κάποιες μπορεί να έχουν τελειώσει από τη θεραπεία τους, κάποιοι μπορεί να συνεχίζουν. Παρόλα αυτά είναι εκεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα για όλους μας.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί όλοι έχουμε δυσκολίες, αλλά συνεχίζουμε και μας δείχνουν κάπως το δρόμο για το πώς μπορούμε.
0: Φυσικά, φυσικά. Και είναι το συνεχίζω και το βάζω κάτω το σπουδαιότερο μήνυμα. Και όλοι θα τρέξουμε εκεί, θα τρέξουμε για δικούς μας ανθρώπους, για ανθρώπους που παλεύουν, για ανθρώπους που πέρασαν και έζησαν την ιστορία αυτή, για ανθρώπους που τα κατάφεραν και προχώρησαν, για όλους. Και κυρίως νομίζω θα τρέξουμε για εμάς, για το μέσα μας, κυρία Μίτση. Να θυμίσουμε ότι είναι ανοιχτές οι συμμετοχές μόνο για τον περίπατο πια, σωστά, για τα 2 χιλιόμετρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ανοιχτές οι εγγραφές. Ακόμη μπορεί κανείς να συμμετέχει μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Μόνο για τον περίπατο πια. Για να γεμίσουμε το κέντρο της Αθήνας, τους δρόμους της Αθήνας, με πραγματική αισιοδοξία, αλληλεγγύη, χαρά και ένα μοίρασμα να πάει το μήνυμα, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα για την πρόληψη και για την αξία του να συνεχίζουμε στη ζωή μας παντού.
0: Λοιπόν, τα ραντεβού είναι για την επόμενη Κυριακή, 4 του μήνα για το τρέξιμο. Βεβαίως έχουμε και το Σάββατο 3 του μήνα, μην το αφήνουμε απ' έξω. Έχει πολύ ωραίες εκδηλώσεις το Greece Race for the Cure. Είναι ένα διήμερο αφιερωμένο στην ενημέρωση, την πρόληψη, αλλά και στο σπουδαίο μήνυμα του ότι η ζωή συνεχίζεται πάντα με χαμόγελο και αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, κυρία Μίτση. Θα πούμε την Κυριακή.
1: Τα λέμε την Κυριακή, γεια σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Οι υπόλοιποι, greeceRace.gr, για να φιλώσετε τώρα συμμετοχή για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Πραγματικά, πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο να είστε εκεί μαζί μας. Σάββατο 3, Κυριακή 4 το Οκτώβρη, στο Greece Race for the Cure, στο πεδίο του Άρεος. Παρέα πάντα με τον Ελληνικό 93,2.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9 ακριβώς. Ελεονόρα Ζουγανέλη και η Μάμπα Ελδία από το θέατρο Βράχων κάπου εκεί στο 2013, θυμάμαι καλά. Διασκεύασαν συγκλονιστικά αυτό το κλασικό τραγούδι του Βασίλη Τζιτζάνη τότε. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα δεν φεύγετε. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω και με νεότερα από την επικαιρότητα αλλά και με αυτό που συνέβη στην Πλάκα με την έκρηξη που είχαμε νωρίτερα σήμερα το πρωί για όλες τις νεότερες πληροφορίες επ' αυτού. Στην παρέα μας έχουμε πάντα και τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ που ειδικά αν είσαι φοιτητής τώρα νομίζω ότι είναι το πρόγραμμα αυτό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου. Δεν νομίζω δηλαδή. Είμαι 100% σίγουρος. Εννοείται πως μιλάω για το ΔΕΗ My Home for Students. Έχεις ακόμα πιο χαμηλή χρέωση. Φοιτητική χρέωση στο ρεύμα. Έχεις σούπερ παροχές. Σημαίνει αυτό. Καθημερινός καφές δώρο. Πρώτο γέμισμα ψυγείου. Κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Οπότε στο day.gr, αν είσαι φοιτητής ή αν έχεις γιο, κόρη, φοιτητή, φοιτήτρια, μπαίνεις και μαθαίνεις τα πάντα για το Day My Home for Students. Μέχρι να επιστρέψω εδώ με τα τραγούδια μας και με την επικαιρότητα. Η ΔΕΗ που έτσι κι αλλιώς στις καθημερινές απλές ιστορίες τις έχει πολύ ψηλά. Για ακούστε.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ελληνικός 93,2. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και επισήμως στο δρόμο για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Πάμε για μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, αλλά και με γευστικό διαγωνισμό αυτή την ώρα.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Σκηνές πανικού είχαμε νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Από την έκρηξη κατέρευσε κτίριο. Μέχρι στιγμής δύο γυναίκες έχουν τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά σε διπλανό κτίριο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πριν από λίγες ώρες. Δεν είμαστε κράτος ταραξίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την ίδια στιγμή θετικά διαβάζει η κυβέρνηση τις νέες δηλώσεις Ερντογάν, σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Αποκαλυπτικά στοιχεία τόσο για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όσο και για το τι συνέβαινε στο ιατρείο του Σόδου Καρνεάδου, έδωσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν εκεί. Η μάρτυρας κατέθεσε για περίπου 3 ώρες και φέρεται να αποκάλυψε ότι στο ιδιωτικό ιατρείο γίνονταν σε διαφορετικά δωμάτια δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που διενεργούσε ταυτόχρονα η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζονάκη. Ξέρω τι έγινε μέθη, φέρεται να υποστήριξε, μου ζητήθηκε το αντίδοτό της, εγώ έκανα το τηλέφωνο. Ο ενσυσιολόγος στη συνέχεια είπε μάρτυρας. Τα ποσοστά των κομμάτων δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται σε μία ακόμη δημοσκόπηση που έκανε αυτή τη φορά η Μέτρων Ανάλυσης. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στα ίδια με πρόθεση ψήφου 25,1%. Η Ελλάς έχει 13,1% έναντι 14,1% τον Ιούνιο και το Πασόκ βρίσκεται στο 10,5%. Πάμε και στα του καιρού μας τώρα. Έχουμε κάποιες νεφώσεις εδώ στην Αττική. Η θερμοκρασία από τους 16 έως τους 24 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2%.

Η ιδιαίτερη ξεχωριστή, η μοναδική Ματούλα Ζαμάνη στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου μπροστά στον ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε λίγο πάλι στο θέμα αυτό που από το πρωί τερακούνι στο κέντρο της Αθήνας. Μιλάμε για την έκρηξη στο κέντρο, στην πλάκα και την κατάρρευση του κτηρίου. Οι πληροφορίες αρχίζουν και έρχονται σιγά σιγά και είναι πιο συγκεκριμένες. Μία από τις γυναίκες που απεγκλωβίστηκε είναι η Ιταλίδα Ένικος, η οποία έμενε εκεί. Το σπίτι, το συγκεκριμένο κτίριο λειτουργούσε λίγο ως Airbnb. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μάλιστα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας και βίντεο από τον απεγκλωβισμό της γυναίκας. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της. Έχουν μεταφερθεί ακόμα δύο γυναίκες, οι οποίες επίσης δεν κινδυνεύουν, ευτυχώς. Αλλά οι πληροφορίες τώρα, το τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς ακριβώς και γιατί, είναι νωρίς ακόμα για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και ποια είναι η πραγματικότητα. Πάντως, μία γυναίκα τραυματίστηκε από θραύσματα, η άλλη γυναίκα ή ένικος του Airbnb απεγκλωβίστηκε, είναι καλά στην υγεία της. Και λέω να μείνουμε σε αυτό γιατί είναι το πιο σημαντικό. Σαφώς και οι έρευνες συνεχίζονται, σαφώς και οι πληροφορίες θα έρχονται λεπτό του λεπτό όλο και περισσότερες. Ελπίζω να είναι καλές πληροφορίες και καλές ειδήσεις για το τι έχει συμβεί με αυτή την υπόθεση στο κέντρο της Αθήνας σήμερα το πρωί. Επιστροφή στα τραγούδια μας και επιστροφή στα τέλη της δεκαετίας του 90.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χάρης Αλεξίου στη μουσική του Γιώργου Ρους, στα λόγια του Νίκου Μωραΐτη, για αυτό το φιλί. Για το φιλί που αποζητάμε όλοι στο τέλος της ημέρας, να φιλί θέλουμε. Μία ένδειξη αγάπης, αποδοχής, δεν ξέρω πώς το μεταφράζει καθένας ξεχωριστά αυτό το φιλί. Εξαρτάται πάντα βέβαια και από ποιον προέρχεται, η αλήθεια είναι. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, Δημήτρης Μιλιόγλου, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο επίσημα, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να πάμε και μια. Φτιάχνετε το σπίτι σας τώρα, είστε σε φάση ανακαίνησης, μετακόμισης ίσως, κάτι. Φτιάχνετε την κουζίνα σας, με λίγα λόγια, να σας πάω μια βόλτα στη Βένετα Κουτσίνε. Εκεί κάθε υλικό επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια ποιότητας, αισθητικής αλλά και αντοχής στον χρόνο. Φυσικό ξύλο υψηλών προδιαγραφών με μοναδικό χαρακτήρα και διαχρονική ομορφιά γίνεται η βάση για κουζίνες που σχεδιάζονται για να αντέχουν αλλά και να ξεχωρίζουν καθημερινά. Βένετα Κουτσίνε λοιπόν είναι η αυθεντική ιταλική κουζίνα που μένει αναλύωτη στον χρόνο. Εκθέσεις θα βρείτε σε Αττική και Πάρο για να δημιουργήσετε το χώρο σας όπως ακριβώς τον φαντάζεστε, με την υπογραφή της Βένετα Κουτσίνε. Τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, Παναγία μου και Χριστέ μου? Βλέπω εδώ το ποτάμι κόκκινο, ειδικά στην άνοδο. Πολύ κίνηση έξοδος. Καλύτερο το ρεύμα καθόδου, όχι πως πηγαίνετε περίπατο, αλλά δεν είναι το χάλι που έχει η άνοδος. Εξακολουθούν τα προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, με κίνηση Αττική οδός προς αεροδρόμιο κλασικά. Και βεβαίως το κομμάτι από την Ανθούσα, Αγέρα, Καβριλίσια στο ρεύμα προς τη Λευσίνα πάλι έχει καθυστερήσεις. Η Κηφισίας αναδιαστήματα τα προβλήματα, όπως και η Μεσογείων. Η άνοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας έχει κολλήματα, γιατί έχουμε και ένα ατύχημα εκεί στην Ιπποκράτους. Η υπομονή θέλει το κέντρο της πόλης, η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας, η σταδίου η Πανεπιστημίου, η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, ατύχημα και στη Συγκρού βλέπω στο ρεύμα ανόδου. Τι έγινε βρε παιδιά, παρασκευιάτικο? Με κίνηση και η Βουλιαγμένη σε Γλυφάδα και Ελληνικό και στα δύο ρεύματα. Συμπαθητική εικόνα της παραλιακής, εξαιρώ τη Μαρίνα Φλίσβου και στα δύο ρεύματα και το θέμα, με πυκνή ροή και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Είστε έτοιμοι για ταξίδι στη δεκαετία του 80? Μας αρέσουν τα μουσικά αυτά ταξίδια, γι' αυτό και τα κάνουμε συνεχώς εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί μέχρι τις 10 για λίγη ώρα ακόμα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νατάσα Θεοδωρίδου στον Ελληνικό 93,2. Τα τραγούδια μας είναι εδώ, η παρέα μας είναι εδώ. Από ό,τι φαίνεται, εδώ είναι και οι ιστορίες μας έχουν συγκλονίσει και δεν ξεχνιούνται και δεν μπορούν να ξεχαστούν, ίσως και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Η δολοφονία της Κάρολάιν, αυτό το θρίλερ που ζήσαμε όλοι μας τα προηγούμενα χρόνια από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, το ανατριχιαστικό θέατρο του επί 37 ολόκληρες ημέρες, όλο αυτό το χρονικό έγινε ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ στην Amazon. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα γυρίσματα έγιναν σε γλυκά νερά και αλόνισο. Υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχει ολόκληρη έρευνα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Λέγεται The Fitbit Killer και θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, θα δείξει και άλλο φως σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει πριν από όλα αυτά τα χρόνια ολόκληρη την Ελλάδα. Πάμε να ταξιδέψουμε, πάμε να φύγουμε, πάμε να πετάξουμε πάνω από τα δυσάρεστα, πάνω από τα προβλήματα, πάνω από τα δύσκολα, λίγο πιο κοντά στο φως. Από τη δεκαετία του 80, οι Φατμέ μας πάνε πάνω από τα σύννεφα. Και παίζουν τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

πειραγμένο εξαιρετικά αυτό το σπουδαίο τραγούδι του Κουγιουμτζή για τον Γιώργο Νταλάρα, τραγούδι που καθόρισε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, εδώ σε μια εκδοχή που είναι σημερινή και είναι σαν να γράφτηκε σήμερα, τόσο διαχρονικό, τόσο μαγικό. Από αυτά που αγαπάτε πάρα πολύ και τα ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Για λίγο ακόμα, Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Εννοείται πως έρχεται σε λίγο γευστικός διαγωνισμός, δεν θα σας αφήσω έτσι Παρασκευό, Σαββατοκυριακάτικα. Έρχεται όμως και ο Δημήτρης Μητροπάνος παρέα με τον Λάκη Παπαδόπουλο σε τραγούδι εμβληματικό στα τέλη της δεκαετίας του 80. Εκεί θα ταξιδέψουμε. Προς το παρόν, στην παρέα μας έχουμε την Novibet, πάντα είναι εδώ. Και εντάξει, το παιχνίδι εκεί έχει τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα να κάνεις. Έχεις ακόμα 18 συν λόγους για να μην χάσεις λεπτό. Νέο 18 και νίκησε στην Novibet. Λοιπόν, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 18 ή περισσότερους πόντους.

0: οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα έχεις ήδη κερδίσει πριν από τη λήξη του αγώνα. Τρελό, τρελό, μαγικό, μαγικό. Από την Novibet, μπείτε στο novibet.gr και γενικώς ακούστε τι σημαίνει μαγεία στην Novibet.
1: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

Και ο Αντώνης Ρέμος παίζει εδώ στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 για λίγα λεπτά ακόμα, τόσο όσο να σας δώσω ακόμα ένα pizza fan combo που ξέρω ότι αγαπάτε και περιμένετε πώς και πώς. Η pizza fan βεβαίως να ξέρετε πως πέρα από τα αλμυρά φροντίζει και τα γλυκά, να τα λέμε και αυτά έτσι. Αγαπημένα τσοκοκράτς σε νέες γεύσεις, φυστικό βούτυρο και Lotus Biscoff, ενώ η νέα sweet pizza Lotus Biscoff απογειώνει την απόλαυση. Το διαβάζω και παθαίνω κακό, όχι να το γευτώ κιόλας. Μιλάμε για συγκλονιστικές γεύσεις. Να την καρέκλα πάλι. Αυτά για τα αλμυρά. Για τα αγγλικά, μάλλον. Για τα αλμυρά, πάρτε κινητό στο χέρι τώρα και γράψτε μου pizza fan και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας. Κάντε αποστολή αυτή τη στιγμή στο Viber του ελληνικού στο 69849-32-932. Το ξαναλέω, pizza fan και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 69849-32-932. Και ένα σημείο από εσάς και σήμερα κερδίζει ένα pizza fan combo που περιλαμβάνει μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα μέσα από πολλές επιλογές. Έχετε να διαλέξετε μέσα από πάρα πολλές συνταγές γευστικές και με την υπογραφή της Pizza Fan. Pizza Fan και όνομα τεπώνυμο στο Viber τώρα στο 69849-32-932, έτσι για να μας πάει γευστικά και το Σαββατοκύριακο που είναι σχεδόν εδώ. Καλή επιτυχία σε όλους, για να σας δω.

0: λίγες ώρες πριν την πολύ συζητημένη μεγάλη συναυλία της, η Ανάβεση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και κάπως έτσι θα σας αφήσω για Σαββατοκύριακο. Κάπως έτσι θα σας αφήσω στα χέρια της Έλενας Δημητράκη, που ακολουθεί ιδανική παρέα για τις ώρες της δουλειάς. Μείνετε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και το Σαββατοκύριακο βεβαίως να μείνετε στον Ελληνικό, γιατί θα παίζουν χωρίς διακοπή όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, όλοι οι αγαπημένες σας καλλιτέχνες, όλα αυτά που αγαπάτε να ακούτε σε αυτό το ραδιόφωνο, στον Ελληνικό 93,2. Επόμενο δικό μας ραντεβού το πρωί της Δευτέρας, 7 ακριβώς, για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Βεβαίως στην παρέα μας είχαμε τη ΔΕΗ, και να πούμε και ένα ευχαριστώ και στη ΔΕΗ που είναι εδώ, γιατί είναι αυτές οι σημαντικές ιστορίες που δεν είναι δικές της, είναι η ιστορία του διπλανού μας. Οι καθημερινές, μικρές, αλλά πάρα πολύ σημαντικές ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, για τους αγρότες, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Όλες οι πληροφορίες γι' αυτό στο dei.gr. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε καταπληκτικά ό,τι και αν κάνετε. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, να είστε πάντα καλά και να θυμάστε πως σήμερα έξω, ναι, προς το παρόν είναι υπέροχη, αλλά όπως και να εξελιχθεί, με βροχή ή όχι, σίγουρα είναι όλη δική σας. Ραντεβού Δευτέρα στις 7 για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick,
3: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Καλημέρες, καλημέρες, καλώς ήρθατε για να υποδεχτούμε μαζί την πιο όμορφη μέρα της εβδομάδας. Με τα τραγούδια βεβαίως που αγαπάμε να ακούμε. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσύλλας στον ήχο μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.

Α, αυτό το αχ, αυτό το ξέχνιαστο χαμόγελο. Αυθεντική ξεχνιασιά που ταιριάζει απόλυτα στην Παρασκευή. Από τα θρυλικά τραπεζάκια του Άδωνη στη Νέα Σμύρνη και τα πιο σίκου τσομπολιά της Αθήνας, η Άλκης της Πρωτοψάλτη μας χάρισε το πιο νοσταλγικό χαμόγελο της ημέρας. Ο Άδωνης μας θυμίζει πως η ευτυχία κρύβεται στα πιο απλά πράγματα. Σε μια καλή παρέα, ένα καφέ και φυσικά στα αυθεντικά και αθώα σουσού. Ή αλλιώς κουτσομπολιά. Λοιπόν, Παρασκευούλα, έτσι, να τα θυμίζουμε και όλα αυτά, γιατί έχουμε και Σαββατοκύριακο μπροστά. Ξέχνιαστο, ωραίο και ξεκούραστο, ελπίζω. Με ό,τι καιρό και να κάνει. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία. Πάμε να δούμε λιγάκι την επικαιρότητά μας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Λοιπόν, ισχυρή έκρηξη είχαμε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Τραυματίστηκε ένας περαστικός και απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας, ήταν τα λόγια του Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ. Διάκριση για την Ελλάδα στην 58η Ολυμπιάδα Χημίας διέπρεψε μια ομάδα Ελλήνων μαθητών με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και μιας έφημου μνήας. Μεγάλη νίκη με ανατροπή στο σκορ για την εθνική μας με σκορ 2-1 μέσα στο Βελιγράδι επί της Σερβίας, χάρη σε γκολ των Τζόλι και Δουβίκα. Αυτά τα όμορφα και επιστρέφουμε στα τραγούδια μας.

Φέρ το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Ροκ μπαλάντα από τα πολύ ωραία ντουέτα κυκλοφόρησε το 2003 στον δίσκο «Στην άκρη του ουρανού σου» της Χάρης Αλεξίου. Το τραγούδι φέρει τη σφραγίδα δύο σπουδαίων δημιουργών, τη γεμάτη λυρισμό και ηλεκτρισμό μουσική του Αντώνη Βαρδί και τους βαθιά συναισθηματικούς στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες, πολλές καλημέρες να στείλω και στο Χριστινάκι μου. Ελπίζω να μην είσαι μποτιλιαρισμένη. Για να δούμε αν και τα πράγματα σήμερα είναι ελαφρώς καλύτερα, τουλάχιστον σε κάποιους δρόμους. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Αττική Οδό έχουμε πυκνή ροή στο ύψος των Βρυλισσίων και από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι επίσης. Ο Κηφισός από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα προς Πειραιά πυκνή ροή έχουμε στο ύψος του Περιστερίου. Η Αθηνών με αυξημένη κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, η Κηφισίας στην Αγία Βαρβάρα και στην Κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Στο κέντρο έχουμε πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Σταδίου Αμαλίας, Βασιλή Σοφίας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρχές Συγκρού είναι στο... όχι κόκκινο, μπορδοροδο κόκκινο. Και στην παραλία βέβαια, στην παραλιακή, από το Νέο Φάληρο μέχρι τον Πειραιά.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Πόσο έχει αγαπηθεί αυτό το τραγούδι από την πρώτη στιγμή που βγήκε? Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει τραγουδίσει το Ρίτα Ριτάκη. Έχει από πολλούς βαφτιστεί ο ύμνος της Χιλόπιτας και συμπεριλαμβάνεται στον υπέροχο δίσκο «Ζεστά ποτά» του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, που έσπασε όλα τα κοντέρ το 1985. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ είμαστε για να καλωσορίσουμε και την Παρασκευή, την πιο όμορφη μέρα της εβδομάδας. Πάμε να δούμε λιγάκι και στο εξωτερικό δελτίο. Σε μια βραδιά γεμάτη συμβολισμού στο Λευκό Οίκο, οι πρόεδροι Αμερικής και Κίνας αντάλλαξαν μηνύματα συνεργασίας και σταθερότητας. Η Μελόνι πέρασε το νόμο για το πλαφόν στους ξένους μαθητές και την απαγόρευση της μπούργκας στα ιταλικά σχολεία. Συναγερμός στο Μεξικό για τον τυφώνα Πόλο. Σχεδόν 20.000 άτομα είναι σε επιφυλακή. Ελληνικός 93,2 και επιστροφή στα τραγούδια μας με Γιάννη Κότσιρα σε πολύ πολύ λίγο.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπλα. Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως,

0: επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει τα πρωτοδί.
0: Παίζει Κέτερζή.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, φτύνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ μένουμε και εμείς όλοι μαζί παρέα. Εγώ στα ενδιάμεσα προσπαθώ να απαντώ πάντα στις καλημέρες σας και στα ωραία σας μηνύματα, που σήμερα είναι έτσι πιο κεφάτα και λόγω Παρασκευής το πιθανότερο. Λοιπόν, σε καθαρά φθινοπορεινό σκηνικό μπαίνει ο καιρός. Βροχερά θα είναι τα επόμενα 24 ώρα, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από σήμερα στα δυτικά και να γίνονται εντονότερο το Σαββατοκύριακο. Θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και θα φτάσουν φυσικά και στην Αττική. Για σήμερα πάντως στην Αττική θα έχουμε παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις, 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, τα βόρεια και τα ανατολικά 2-3 βαθμούς χαμηλότεροι, όπως πάντα. Η αλλαγή του καιρού θα γίνει αισθητή πάντως στην Αττική περισσότερο το Σάββατο, που θα έχουμε και αρκετές βροχές. Είναι η τέλεια μέρα δηλαδή για σινεμά, για καφέ, σε κλειστούς χώρους ή χουχουλιάσμα στο σπίτι. Την Κυριακή παραμένει πιθανότητα για τοπικές βροχές στην Αττική, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τμήματα. Ένα όμορφο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο, σαν να λέμε, και περιμένουμε να το χαρούμε.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

0: Κώστας Λιβαδάς και Νίνα Μαζάνη μας πήγαν στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Το Δειλά αποτελεί μια από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές μπαλάντες του Κώστα Λιβαδά, του αγαπημένου. Η φετινή επανεκτέλεση με την Νίνα Μαζάνη έδωσε νέα πνοή στο κομμάτι, συνδέοντάς το με τις νυχτερινές καλοκαιρινές βόλτες, και άφησε ένα από τα χαρακτηριστικά μουσικά αποτυπώματα της σεζόν. Εδώ από τα soundtracks του ελληνικού 93,2, από αυτά τα όμορφα που σας ετοιμάζουμε πάντα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Δεύτερη ώρα εδώ στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, με το ταξίδι μας στο χρόνο, την επικοινωνία μας, τις προτάσεις μας και φυσικά τα καλύτερα τραγούδια.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

Εδώ είμαστε φίλοι, φίλοι και φίλες, φίλες και φίλοι του Ελληνικού 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές, 25 του Σεπτέμβρη, στη δεύτερη μας ώρα. Χρόνια πολλά στις εφροσύνες, στις φροσούλες μας. Και να ξεκινήσει και το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο για τη σημερινή ημέρα. 25η Σεπτεμβρίου αποδεικνύεται μια ημέρα γεμάτη ελευθερία, δικαιώματα, ιστορικά ακόντια, χρυσά καλάθια, αλλά και έντονους hip-hop ρυθμούς. Γυρίζουμε λοιπόν τον χρόνο πίσω και πάμε στο 1926, που είναι αναμφίβολα μια σπουδαία χρονιά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη χαλάρωση. Από τη μία, 20 κράτη υπογράφουν τη Διεθνή Σύμβαση κατά της Δουλείας, κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα για την παγκόσμια ελευθερία. Από την άλλη, ο Χένρι Φόρντ, σε μια κρίσιμη πρωτοφανούς προοδευτικότητα, σε μια κρίση μάλλον, ανακοίνωσε στο προσωπικό του την καθιέρωση του οκτάωρου και την πενθήμερη εργασία. Έτσι, μέσα σε μια μέρα, η ανθρωπότητα κέρδισε σημαντικό έδαφος στα δικαιώματά της, αλλά και το πολυπόθητο Σαββατοκύριακο. Τα χρόνια περνούν και οι αγώνες με τα αυτονόητα μεταφέρθηκαν στον Αμερικανικό Νότο. Το 1961, σαν σήμερα, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ξεκινούσε τη δική του εκστρατεία για τα δικαιώματα ψήφου των μαύρων, αποδεικνύοντας ότι η ιστορία γράφεται από εκείνους που δεν φοβούνται να βγουν μπροστά. Λίγο αργότερα, το 1976, στο Δουβλίνο, η ιστορία αποφάσισε να αλλάξει soundtrack. Στο σπίτι λοιπόν του drummer Larry Mullen, 4 νεαροί αποφάσισαν να φτιάξουν μια μπάντα. Το όνομα αυτής, U2. Η ροκ μουσική απέκτησε σάρκα και οστά και ο κόσμος μερικά από τα πιο εμβληματικά ακούσματα και τραγούδια της ιστορίας. Να πούμε βεβαίως ότι ανακοινώθηκε επίσημα ότι ετοιμάζουν καινούριο άλμπουμ, το 16ο νομίζω της καριέρας του, το οποίο θα ονομάζεται Carnaval Duluth. Η YouTube ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του επίσημα. Θα περιλαμβάνει 12 νέα τραγούδια, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει η τελευταία ηχογράφηση της Dolly Parton. Στην Ελλάδα τώρα, έτσι για να επιστρέψουμε στο ταξίδι μας, το 1982 προτιμούσαμε το στίβο και τις υψηλές πτήσεις. Η Σοφία Σακοράφα με μια επική βολή στα 74,20 μέτρα στα Χανιά έστειλε το ακόντιο στο Θεό και το όνομά της στο βιβλίο των παγκόσμιων ρεκόρ, κάνοντας όλη τη χώρα να παραμιλά. Το 2005, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδα ως μπάσκετ αποφάσισε να μας χαρίσει το απόλυτο repeat της ιστορίας. Στο Βελιγράδι αντιμετώπισε τη Γερμανία, την κέρδισε πανηγυρικά με 78-62 και ανέβηκε για δεύτερη φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Οι Έλληνες βγήκαν ξανά στους δρόμους, επιβεβαιώνοντας ότι είτε με ακόντια είτε με πορτοκαλί μπάλες, αυτή η χώρα ξέρει να κατακτά κορυφές. Τουλάχιστον στον αθλητισμό ας έχουμε και κάποιες κορυφές. Η απόλυτη κορύφωση όμως έρχεται από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Το 1984, σαν σήμερα, γεννιέται ο Αλέξης Λαναράς, ο οποίος έμελε να γίνει γνωστός ως Λέξ. Ξεκινώντας από τα γκράφιτι και περνώντας από τα βόρεια αστέρια και τους ανάποδα καπέλα, κατάφερε να επαναπροσδιορίσει το ελληνικό hip-hop με μνημειώδη άλμπουμ όπως το «Ταπεινή και πεινασμένη» και το πρόσφατο «Γάμα Ταφκάπα». Έφτασε να μαζεύει 100.000 θεατές στο ΆΚΑ, αποδεικνύοντας ότι ο δρόμος έχει τη δική του ποιήση.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίγει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

Όμορφο, τυχερό αστέρι, υπέροχη ερμηνεία από το Θοδωρή Βουτσικάκη, ξεχωριστή. Στο διαχρονικό πλέον, τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β, εδώ στον ελληνικό 93,2. Να μπαίνουμε μέσα στο βροχερό κλίμα μόλις ακούσουμε το ιδανικό τραγούδι. Ελληνικός 93,2 λοιπόν. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Πάμε να δούμε τι έχει αλλάξει έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στην Αττική Οδό, στο Ζεφύρι και στη Μεταμόρφωση. Ο Κηφισός μόνο στην άνοδο έχει πυκνή ροή από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισίας επίσης πυκνή ροή μόνο στην άνοδο, αυτή την ώρα από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρι. Στο κέντρο όμως έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση σε σταδίου Πανεπιστημίου Βασιλείου Σοφίας Αμαλίας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Φιλελλήνων και Αρχές Συγκρού. Επίσης πυκνή ροή και στη Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και της Γλυφάδας.

0: γιατί όταν φτάνει η Παρασκευή μπορείς να πιάσεις και τα σιρτάκια. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, ένα ακόμα ταξίδι μέσα στο χρόνο, ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε το 1934. Εμείς το ακούσαμε με την υπέροχη Ελευθερία. Αγαπημένες φωνές, μελωδίες και λόγια εδώ στο ραδιόφωνο που κάνει τα πρωινά και τις μέρες σας πιο όμορφα. Τώρα σε άλλα νέα, είσαι στη Νόβα, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την αποδείξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς μπορούμε να γυρίσουμε στα τραγούδια μας σε πολύ λίγο όμως με Pixlax.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και 1 πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Έλεγες και Χρήστος Μάστορας και Μέλισσες, το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2013 και περιλαμβάνεται στον τρίτο ολοκληρωμένο δίσκο του συγκροτήματος με τίτλο «Η μόνη επιλογή». Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα κομμάτια της σύγχρονης ελληνικής pop λαϊκής σκηνής. Ελληνικός 93,2 και πάμε τώρα σε μια άλλη διαφορετική είδηση. Σε μια είδηση που θα έπρεπε να είναι παντού στην κορυφή. Ιστορική ανατροπή λοιπόν στη μάχη με τον καρκίνο και μια είδηση πολύ πολύ διαφορετική. Το μέγεθος της επιτυχίας είναι ασύλληπτο, παιδιά. Τα 50 τελευταία χρόνια, χάρη στα εμβόλια, έχουν σωθεί 154 εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Αυτή η ίδια βασική αρχή που άλλαξε δραματικά την πορεία της ανθρωπότητας πετυχαίνει τώρα το μεγάλο επόμενο άλμα, δεν θα πω απλά βήμα, τη θεραπεία και την πρόληψη του καρκίνου. Σύμφωνα λοιπόν με κορυφαία ανασκόπηση που έγινε στο επιστημονικό περιοδικό ΙΑΜΑ και η οποία παρουσιάστηκε 21 Σεπτεμβρίου και διακεκριμένους Έλληνες γιατρούς και καθηγητές, η βελτίωση στην ογκολογία είναι πλέον επαναστατική. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η επιστήμη βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από το ιερό δισκοπότηρο, τα αντικαρκυνικά εμβόλια. Αυτή η τεράστια βελτίωση αποδεικνύεται στην πράξη. Υπάρχει ένα νέο εξατομικευμένο mRNA εμβόλιο, το οποίο ανέβασε τα ποσοστά επιβίωσης χωρίς υποτροπή στο εντυπωσιακό 76,6% από το 60% που ήταν μέχρι σήμερα. Την ίδια στιγμή, στον καρκίνο του παγκρέατος, που θεωρείται από τους πιο δύσκολους παγκοσμίως, το εμβόλιο κράτησε την άμυνα του οργανισμού σε πλήρη ετοιμότητα για πάνω από 3 χρόνια και... Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι ανοίγει η πόρτα και για την πρόληψη σε ανθρώπους με υψηλό κληρονομικό κίνδυνο. Ένα προληπτικό εμβόλιο λειτουργήσε στο 100% των περιπτώσεων, δημιουργώντας κύτταρα φύλακες που περιπολούν τον οργανισμό τους. Τα αντικαρκυνικά εμβόλια λοιπόν δεν είναι πια μια μακρινή ελπίδα. Μελετώνται ήδη με τεράστια επιτυχία και αυτή δεν είναι απλά μια καλή είδηση. Είναι η αρχή του τέλους για την νόσο που άλλαξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει και

0: Θα γυρνάμε εδώ για να σε ακούμε έτσι κι αλλιώς, γιατί η μουσική έχει τη δύναμη να κρατά όσους αγαπήσαμε για πάντα κοντά μας. Ελληνικός 93,2. Γιώργος Μαζωνάκης, ολοκληρώσαμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το early win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην τρίτη μας ώρα, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε με προτάσεις, με σημαντικές δράσεις και φυσικά με τα καλύτερα τραγούδια.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ελληνική δισκογραφία, αυτό το εμβληματικό ντουέτο Σωτηρία Μπέλου και Δημήτρη και Δήμος Δημήτρης. Δήμος Μούτσης, δέλες κουβέντας, στους στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, στη μουσική του Δήμου Μούτση, πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Και τώρα πάμε και στα άλλα μας τα ωραία και σπουδαία. Το 18ο Greece Race for the Cure επιστρέφει για ακόμα μια χρονιά. Φέτος λοιπόν δίνουμε ραντεβού για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως στις 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Οι εγγραφές συνεχίζονται αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου αυτό. Δηλώστε λοιπόν τώρα συμμετοχή στο greeceraise.gr και ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους σκοπούς και το έργο του Άλμα Ζωής.

το Μπαρτοναβάγιο με τη ζεστή φωνή της Αρλέτας, έτσι για να ξαποστάσουμε και να συνεχίσουμε. Πριν πάμε όμως τη βόλτα μας έξω να δούμε τι έχει αλλάξει εκεί, να σας πω τι αλλάζει με το Nova More. Απολαμβάνουμε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λοιπόν τώρα είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, να δούμε και εκεί έξω τι γίνεται. Δικαίωδος με πυκνή ροή στο Ζεφύρι και στο Μαρούσι μόνο. Κηφισός μόνο στην άνοδο πυκνή ροή από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Κηφισίας είναι σε καλύτερη κατάσταση, έχει μόνο τμηματικά πυκνή ροή. Στο κέντρο όμως έχουμε αυξημένη κίνηση στα δύο Πανεπιστημίου Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Φιλελλήνων και Αρχές Συγκρού, και επίσης η Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και της Γλυφάδας.

φωτεινό σταθμό τη σύγχρονη ελληνική δισκογραφία που παντρεύει αριστοτεχνικά τον έντεχνο ροκ ήχο με τη ρέγγε. Νίκο Πορτοκάλογλου και Ανδριάννα Μπάμπαλη στο Γίνε Κομμάτια εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα για έξοδο. Σα έχω διαφορετικέ εξόδου με καλό σκοπό. Τρει, μία για κάθε μέρα από απόψε. Τρει μέρε λοιπόν, τρει μοναδικέ συναυλίε, τρει αφορμέ να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Και ξεκινάμε από απόψε. Το βράδυ στις 9 ανεβαίνουμε στο πανέμορφο Κηποθέατρο Παπάγου για μια μεγάλη επετειακή γιορτή. Ο Κώστας Λιβαδάς κλείνει 30 χρόνια διαδρομής και το σύνθημα είναι ένα: εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μαζί του στη σκηνή μια απίστευτη παρέα, Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ανδριάννα Μπάμπαλη, που μόλις την ακούσαμε, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης και σε φιλική συμμετοχή η Μελίνα Ασλανίδου. Την παρουσίαση κάνει η αγαπημένη Κάρμεν Ρουγκέρι. Ο σκοπός τώρα, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι καλλιτέχνες ενώνονται για να στηρίξουν τον οργανισμό Νοσηλεία που κλείνει 25 χρόνια ανεκτήμητης προσφοράς, προσφέροντας δωρεάν ιατρονοσηλευτική φροντίδα και ανακούφιση σε ασθενείς στο σπίτι τους. Για αύριο, Σάββατο, η καρδιά της μουσικής χτυπά νότια στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πόλης. Ο Γιάννης Κότσιρας έρχεται στις 9 για μια μαγική αναδρομική βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Η είσοδος, να σας πω ότι είναι ελεύθερη, αλλά εδώ χρειάζεται η δική σας συμμετοχή. Αντί για εισιτήριο, φέρνουμε μαζί είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα δηλαδή μακράς διαρκείας, χαρτικά, φάρμακα και είδη ατομικής υγιεινής, ενισχύοντας έτσι έμπρακτα τις κοινωνικές δομές του Δήμου Αγίου Δημητρίου και στηρίζοντας τους πολίτες μας που το έχουν ανάγκη, τους συμπολίτες μας. Κυριακή τώρα, η Τρίτη που σας έχω, το τριήμερο κλείνει με τον πιο συγκινητικό τρόπο, με θέα τη θάλασσα. Ανηφορίζουμε στο λόφο του Προφητηλία, στο Βεάκιο, στις 9 το βράδυ, για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία «Τα παιδιά, η ελπίδα μας». Μια σπουδαία μουσική συνάντηση με Ευαγγέλη Κονιτόπουλο, Στέλλα Κονιτοπούλου, Βασίλη Σαλέα, Θέμη Αδαμαντίδη και πολλούς άλλους εκλεκτούς καλλιτέχνες, μαζί με την νεανική χοροδία της Ελεοντίου Σχολής. Η γενική είσοδος είναι 20 ευρώ. Με προπόληση μέσω more.com και μέρος των εσόδων θα διατεθεί απευθείας στο Σύλλογο Ελπίδα για τα παιδιά που δίνουν το δικό τους μεγάλο αγώνα, γιατί η ελπίδα κρύβεται στα παιδιά μας. Αυτό το τριήμερο λοιπόν βγαίνουμε από το σπίτι, σιγοτραγουδάμε και γινόμαστε το στήριγμα για όποιον μας χρειάζεται. Γιατί η μουσική είναι όμορφη, αλλά όταν γίνεται και προσφορά, γίνεται μαγική. Εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιώτα Νέγκα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Το καλύτερο παιδί έρχεται να πάρει τη σκυτάλη, υπέροχη σαπφό ματσιόρι για τη συνέχεια. Θα βάλω κάμερα να βλέπουν τις γκριμάτσες σου. Λοιπόν, για τις τρεις επόμενες ώρες θα είναι στην παρέα σας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πρώτο Θεός, τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Να έχετε ένα πολύ ωραίο, χουχουλιάρικο, ξέγνιαστο, όμορφο, παραίστικο Σαββατοκύριακο. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Ελληνικός 93,2.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από φώμα τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Δίκη μου σχόλιο στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Είναι Παρασκευή, είναι μεσημέρι 25 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω λοιπόν τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν χαμογελαστούς και ευδιάθετους. Και αυτό έλεγαμε με την Έλενη, πιο ωραία ευχή είναι να είστε ξέγνιαστοι. Ακολουθούν κυρίες και κύριοι τρεις ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984 932 932. Φύγαμε και πάμε κόντρα σε όλα.

Δεν έχω χρόνο και Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κυρίως Σταδίου κατά τμήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Βασιλιάς Κωνσταντίνου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής στα γρύο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή, μικρές στιγμές και τίποτα άλλο.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα χάρτο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το τραγούδι μας ήρθε το 2010, η αγάπη αργεί, λέει Λεωνόρα Ζουγανέλη, σε στίχους Όλγας Βλαχοπούλου και μουσική του Τρίφωνα Κουτσουρέλη. Μεσημέρι Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, μια μέρα σαν και αυτή, το 1897, γεννιέται ο σπουδαίος Αμερικανός συγγραφέας William Faulkner. Και ακούσε τι λέει για την αγάπη. Ίσως να είχαν δίκιο που έβαλαν την αγάπη στα βιβλία. Ίσως επειδή δεν θα μπορούσε να ζει πουθενά αλλού. Έγραψε επίσης πως αν δεν ντρέπεσαι για τον εαυτό σου κάπου-κάπου, δεν είσαι τίμιος. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσω μαζί Χρήστο Μάστορα και Χαρούλα Αλεξίου. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. Χαρούλα Αλεξίου, εσύ με ξέρεις πιο πολύ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας.

0: Vodafone. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
1: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

Τολμό και Μαρινέλα εδώ στον ελληνικό 93,2 Σαπφώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Επίσης μαζί μας είναι η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Επιστροφή στη μουσική μας και έρχεται ένα τραγούδι που νομίζω ότι τώρα το χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Πέρασε η Μπόρα, Αναστασία Μουτσάτσου και Νικός Γιώγαλας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

0: τα soundtracks του ελληνικού και από τις πιο δυνατές στιγμές. Πάνος Μουζουράκης που τραγούδησε με την ψυχή στα χείλη, μάτια δίχως λογική. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Από Φώμα της Θεωρής στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Πολύ γλυκά και γενναιόδωρα τα μηνύματά σας. Συνεχίζεται λοιπόν μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε με ξύλινα σπαθιά και λιωμένο παγωτό. Μείνετε κοντά μας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Metlen.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.

Από το 1988 μας έρχεται το τραγούδι «Δεν είσαι έρωτας εσύ», 2002 GR, Μιχάλης Αφαντάγγελος στίχους, στη μουσική ο Γιάννης Πανός. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας, από Φωμά της Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι και η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές και θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται ο Αντώνης Ρέμος και σπασμένα κομμάτια.

Όλα τέλεια, μην ανησυχείτε καθόλου. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Ναι, κυρίως Σταδίου. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλιάς, Κωνσταντίνου. Πυκνή ροή και στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Έλα, ψυχούλα μου και λαβρέτζι μαχαιρίτσα. Στο τραγούδι αρχικά γράφτηκε για τις ανάγκες της ταινίας Ένας και Ένας. Προβλήθηκε το 2000 σε σκηνοθεσία του Νίκου Ζαπατίνα, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Κιμούλη και τον Νίκο Καλογερόπουλο. Κυκλοφόρησε στο CD single της ταινίας το 2000 και λόγω της τεράστιας απήχησής του, την επόμενη χρονιά, το 2001, συμπεριλήφθηκε στο προσωπικό δίσκο του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τίτλο «Το διάλειμμα κρατάει δύο ζωές». Εδώ το 2001 συμπεριλήφθηκε στο προσωπικό δίσκο του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τίτλο «Το διάλειμμα κρατάει δύο ζωές».

0: Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά θα επιστρέψουμε με χαμόγελα και μάνα πυροβολάκι. Το χαμόγελό σου. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: παίζει κότσιρα.
1: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει και ρέμο.
1: Μ' έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η μεγάλη συναυλή της Άννας Βίστο έκανε και επίσημα sold out με περισσότερους από 95.000 θεατές να ετοιμάζονται για αυτή την μεγάλη, τη μεγαλειώδη συναυλία αύριο στις 26 Σεπτεμβρίου. Λεκές και Άννα Βίση λοιπόν, τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 από Φώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας, και το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται και εμείς θα είμαστε εκεί για ακόμη μια χρονιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα τρέξουμε και θα περπατήσουμε με το άλμα ζωής για ένα μοναδικό σκοπό, ακούστε τώρα, τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Και επειδή στον αγώνα αυτό κάθε βήμα μετράει, οι εγγραφές συνεχίζονται για λίγο ακόμα, αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Μπες τώρα στο www.greaserace.gr, δήλωση συμμετοχή και έλα να περπατήσουμε μαζί για την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Ας είμαστε όλοι και όλες εκεί. Πάμε τώρα σε ένα νέο τραγούδι, Παυλίνα Βουλγαράκη και Μίλτος Πασχαλίδης, ολοκένουργιο τραγούδι, στίχοι, μουσική ανήκουν στην ίδια την Παυλίνα Βουλγαράκη. Πρόκειται για ένα υπέροχο ατμοσφαιρικό ντουέτο. Για ακούστε το.
1: Νέο τραγούδι στον Ελληνικό 93,2.

0: Όπως διαπιστώσατε, το τραγούδι έχει έντονο παραδοσιακό χρώμο και κριτική αύρα. Αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο, γιατί και ο Μίλτος Πασχαλίδης και η Παυλίνα Βουλγαράκη έχουν βαθιά βιωματική σχέση με τη μουσική παράδοση του νησιού. Καινούριο τραγούδι λοιπόν, Κρυφά του Κόσμου, σε μουσική και στίχους της Παυλίνας Βουλγαράκη. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγες ανάσες πριν από τις 3, είμαστε εδώ και μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Pixlax και Έπαψες Αγάπη να θυμίζεις. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπθωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
7: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.

Μαύρα και Δημήτρης Παναγόπουλος, τραγούδι κυκλοφόρησε αρχές του 1988 μέσα από το προσωπικό δίσκο με τίτλο Ασταθής Ισορροπία. Ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης είχε ξεχωρίσει το τραγούδι χαρακτηρίζοντάς το ως το καλύτερο της δεκαετίας του 80. Ο Δημήτρης Παναγόπουλος, πέρα από τη μουσική του πορεία, ακολούθησε και μια εντελώς διαφορετική καριέρα, καθώς εργάστηκε ως καθηγητής πανεπιστημίου στον τομέα της φυσικής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μου. Ακούτε λίγο αποσυντονισμένοι. Κοιτάζω διαρκώς τον ουρανό. Κοιτάξτε λίγο ψηλά κι εσείς. Ο ουρανός είναι υπέροχος. Πραγματικά δεν χορταίνω να τον βλέπω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και επίσης για τις φωτογραφίες. Ξέρετε, τρελά έχω με τον ουρανό και τη θάλασσα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις φωτογραφίες που μου στέλνετε τα μέρη από τους τόπους σας. Συνεχίζετε η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι και η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και πάμε στον Αντώνη Ρέμο που έκρυψε το πρόσωπό του.

Τι καλά να πηγαίναμε μια εκδρομή. Ευστάθιος Δράκος, Δήμητρα Γαλάνη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Επίσης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη. Πυκνή ροή και στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ματούλα Ζαμάνικη Βολέα, Βανιστριτζού, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής μας. Τι ωραία μηνύματα μου θέλετε και τι ωραίες ευχές θα έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ξέχνιαστο, εύχομαι. Κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Τώρα, εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλεξίου και απόψε θέλω να πιω.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο

Μαστίατε Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να ομορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σαπφωματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Θανάσης Βούτσας, Αποκοιμήθηκα.
2: Μα δε θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Όπου κι αν είστε, σας λέω ότι είναι Παρασκευή σήμερα και εμείς εδώ, στο δικό μας απόγευμα, μέχρι τις 7 μαζί, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
6: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Μια παραλία ερημική.

Παλιά θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά

Ήταν το 1982 όταν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας διαγωνίστηκαν στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα. Ένα φεστιβάλ τραγουδιού, θα έλεγα, με την υπογραφή του Μάνου Χατζηδάκη. Εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά το «Μια βραδιά στο Λούκι». Το 1985 κυκλοφόρησε κανονικά στο άλμπουμ «Ζεστά ποτά», το πρώτο υπέροχο άλμπουμ των αδελφών Κατσιμίχα, και κάπως έτσι η «Βραδιά στο Λούκι» πέρασε στην ιστορία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε για τη δική μας ιστορία, τη δική μας περιπέτεια, αυτή που μοιραζόμαστε κάθε απόγευμα στον Ελληνικό 93,2. Παρέα εσείς και ο Διονύσης Καστόρας, αφήνουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή, να μας θυμίσει, και σιγοτραγουδάμε με τραγούδια που αγαπάμε πολύ. Μέχρι τις 7 η βόλτα μας, και σήμερα είναι Παρασκευή, νομίζω ότι μπορούμε να το απολαύσουμε, να χαλαρώσουμε, να αφήσουμε όλη την τοξικότητα της εβδομάδας και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας καθημερινά για λίγο στην άκρη, και πάμε να αφήσουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή, για να κάνουμε αυτό το απόγευμα δικό μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

Για έλατε στη δική μας συνάντηση στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε να ανέβουμε τον Κεφισό. Με δυσκολία το βλέπω, θα τον ανέβουμε. Γιατί έχει αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση. Από χαμηλά ξεκινάει από την περιοχή του Ρέντι και φτάνει μέχρι και ψηλά εκεί στα Κτέλ. Όσοι κατεβαίνετε τώρα το ποτάμι, την Εθνική θα έλεγα, από την Κηφισιά ψηλά μέχρι και μετά τη Μεταμόρφωση, έχει έτσι ένα πολύ δυνατό, δύσκολο ποτηλιάρισμα. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό, στην Κηφισία και στα δύο ρεύματα, στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, στο κέντρο της πόλης όπως Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, η Αλεξάνδρας βλέπω με κίνηση, ο Καρέας, η Ηλιοπόλεως, η Παραλιακή, από τη, λίγο μετά τη Γλυφάδα και μέχρι τον Άλυμο θα σας ταλαιπωρήσει. Επίσης ταλαιπωρία και στο Πειραιά, όχι μόνο στο λιμάνι αλλά και στους γύρω δρόμους.

0: πουθενά.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μάρθα Φριτζίλε, νερό στη βάρκα, εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Αυτό είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, το άλλο πλέον Σαββατοκύριακο θα έχουμε μπει στον Οκτώβρη και έρχεται και το 18ο Greece Race for the Cure, 3 και 4 Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως, σε νέο σημείο φέτος, με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια, αλλά πάντα με τον ίδιο σημαντικό σκοπό, τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Όσοι και όσες από εσάς δεν έχουν κάνει ακόμα την εγγραφή τους, είστε τυχεροί, καθώς οι εγγραφές αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων συνεχίζονται έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, την Κυριακή που μας έρχεται. Μπείτε τώρα στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής για τη ζωή. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα και ακούμε Μιλτιάδη Πασχαλίδη εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντιμετωπίζει.

φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Από το 1994 το τραγουδάμε. Γιώργος Μαζωνάκης, ανήκω σε μένα, σε μουσική Νίκου Τερζή και λόγια του Πάνου Φαλάρα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτέμβρη. Και όσο περνάνε οι μέρες και με όλα αυτά που διαβάζουμε καθημερινά, με όλα αυτά που έρχονται στο φως, καταλαβαίνουμε και αναρωτιόμαστε πόσο κρίμα, πώς έφυγε έτσι αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Διονύσης Καστόρας στην παρέα σας και στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι τις 7 και πάμε τώρα έτσι μέχρι την οδό Αθηνά, στην πεζοδρομημένη. Θυμάστε την περασμένη Κυριακή, εκεί που ανοίξαμε το μπαλκόνι του Παπαζό. Έτσι είμαι εγώ, θα τραγουδήσει τώρα μαζί με την Billy Clark. Αγαπημένο τραγούδι από το 1999. Η Ρο το υπογράφει. Πάμε να δούμε τώρα με μια άλλη ματιά, με τη ματιά και τον ήχο του Παπαζό. Όπως και όλες το ακούσαμε στην Οδό Αθηνά την περασμένη Κυριακή.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 5 στον αέρα του Ελληνικού 93,2, αυτό το ζεστό αλλά λίγο συννεφιασμένο απόγευμα της Παρασκευής. Έτοιμοι για τη δεύτερη ώρα μαζί και μείνετε εδώ, γιατί θα ακούσουμε Νίκο Παπάζογλου, θα ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, θα ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο, εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Μαρία Κουτσουρλή, Εγώ σ' αγάπησα εδώ.
2: Πώς να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα. Τώρα ο κόσμος έχει χάσει μια στροφή.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Δεν είπα, δεν σου στάθηκε κανένας πιο πολύ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πήγε 5 και είμαστε μαζί εδώ στο ραδιοφόνο που παίζει τα τραγούδια μας και θα πάμε μέχρι τις 7 όπου μας πάει η μουσική. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όπως έτσι συμβαίνει, οι ατυχείς συγκυρίες να γίνονται η αρχή του κακού. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 όμως έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα. Συνεχίζουμε με το καλό. Ήταν η Ελένη Δήμου, «Δεν με νοιάζει», τραγούδισε από το άλμπουμ «Μια ζωή δεν φτάνει» που κυκλοφόρησε το 1991. Κάθε απόγευμα κυκλοφορούμε μαζί και στους δρόμους της Αθήνας και στα σπίτια και στις παρέες σας. Και εκεί που πίνετε το καφεδάκι σας, θέλω να πιστεύω ότι είμαι καλή παρέα, όπως είστε και εσείς. Και το αισθάνομαι και το νιώθω από την επικοινωνία και όλα όσα στέλνετε και γράφετε στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932, και χαίρομαι που μπορείτε και μοιράζεστε μαζί μου πολλά και διάφορα και συναισθήματα, αλλά και τραγούδια και φωτογραφίες και βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Μέχρι τις 7 η βόλτα μας και σήμερα από το απόγευμα της Παρασκευής. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας, στο τραγούδι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, και χόρεψε αμέσως τώρα.

Συνοδηγό σας και πάλι στους δρόμους της Αθήνας. Ανεβαίνουμε το Κηφισό. Τμηματικά συναντάμε αρκετή έως πολύ κίνηση σε κάποια σημεία. Πυκνή ροή στην κάθοδο. Μποτιλιάρισμα εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, την Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη. Σοβαρά προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολύ κίνηση. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αρδιτού, η Βασιλής Σοφίας, η Αμαλίας, η Αλεξάνδρας. Τμηματικά και στα δύο ρεύματα. Ταλαιπωρεί αρκετούς οδηγούς. Η Παραλιακή στον Άλιμο, η Ηλιουπόλεως, ο Καρέας και το λιμάνι του Πειραιά με κίνηση αυτό το απόγευμα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αντίθετα και Βασίλης Κουλάς είναι από τα πολλά τραγούδια που αγαπήσαμε μέσα από τη σειρά Σασμός. Ένα τραγούδι που υπογράφει τη μουσική ο Νίκος Θεζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας, εδώ στον Ελληνικό 93,2. 17 και 36 δείχνει το ρολόι για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Αρκετά ζεστό θα έλεγα. Εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7 και θέλω να σας πω ότι από τις 12 Οκτωβρίου το Digital Theater στο Ουδί υποδέχεται το Titanic. Εν Immersive Voyage, τη διεθνή immersive εμπειρία που έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες σε όλο τον κόσμο. Επιβιβαστείτε στο θρηλυκό Τιτανικό και ταξιδέψτε στην ιστορία του, από την κατασκευή και την πολυτέλεια του πλοίου μέχρι το παρθενικό ταξίδι, αλλά και τις τελευταίες του στιγμές. Εντυπωσιακές 3D προβολές, video animations, διαδραστικά στοιχεία και VR για να εξερευνήσετε το πλοίο και το ναυάγιο περισσότερα από 4 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γούδι. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί με Λίνα Σλανίδου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσει την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μείδες.
0: Παίζει νέκα.
2: Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξαπερνούσε για τον καιρό του Σαββατοκύριακου. Παλιό καιρό που τώρα μόλις ακούσαμε από τον Πασχάλ Τερζή. Γι' αυτό να έχετε το νου σας να προσέχετε τις γνωριμίες που θα κάνετε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος Θεοφάνους και η Βιδρούτσα υπογράφουν το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Κυκλοφόρησε το 1997. Στο μικρόφωνο του Ελληνικού ο Διονύσης Καστόρας, εδώ είμαστε, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 και πάμε να ακούσουμε τώρα την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Να με προσέχεις, τραγουδά, το μοιραζόμαστε στον αέρα του Ελληνικού 93,2.

0: Βέβαια δεν ήταν η Ελένη Τσελιγοπούλου, στο να με προσέχεις. Ήταν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχα στο Νύχτο σε Νύχτα που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Συμβαίνουν και αυτά στον αέρα. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφω για να μπούμε στη τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Μείνετε εδώ. Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Θεοδωρίδου. Έρχονται.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μαρία Κουτσουρλή, Εγώ σ' αγάπησα εδώ.
2: Πώς να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα. Τώρα ο κόσμος έχει χάσει μια στροφή.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
2: Δεν είπα, δεν σου στάθηκε κανένας πιο πολύ.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το early win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν. Ζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πήγε και όλα σε 6 και το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Μέχρι τις 7 μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

Ο Βασίλης Λέκας τραγουδά την μπαλάδα των αισθήσεων και των παρεσθήσεων σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Άρη Δαβαράκη, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Δεκέμβρη του 1982 μέσα από το άλμπουμ της θεατρικής παράστασης Πορνογραφία που είχε ανέβει τότε στο θέατρο. Η μουσική όμως του τραγουδίου αυτού είχε γραφτεί χρόνια πριν, το 1970. Ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε τη μελωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις ανάγκες του soundtrack της ταινίας The Martlet's Tale, μια ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Σαν Φραντζίσκο με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού, αλλά πήρε πολλές κακές κριτικές και δεν παίχτηκε πουθενά ξανά στον κόσμο. Αυτά για την ιστορία. Το τραγούδι όμως πήρε στίχους, όπως είπαμε, το 1982, αριστούργημα τραγούδι, και μάλιστα το γνωρίζουμε και με την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα από το 1984, αν θυμάμαι καλά. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας, μαζί σας μέχρι τις 7, και στο τραγούδι αμέσως τώρα η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Και από το ροζ στο κόκκινο που έχουν οι δρόμοι της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχουν δυσκολέψει τα πράγματα στην Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Πάρα πολύ κίνηση. Πολλές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην Παραλιακή, εκεί στην Ποσειδόνος. Που συναντάει και τη Σύγκρου, έχει και ένα τροχαίο ατύχημα και δυσκολεύει τα πράγματα στην Παραλιακή και στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Κηφισός τμηματικά και στα δύο ρεύματα αρκετή έως πολύ κίνηση σε κάποια σημεία. Στον κόμβο της Μεταμόρφωσης ένα ποτηλιάρισμα. Κίνηση πολύ βλέπω και στον Καρέα και στη Μεσογείο και την Κατεχάκη. Και βέβαια και στο κέντρο της πόλης.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ταξίδι και Μαρίνα Σπανού εδώ στον Ελληνικό 93,2 και θέλω τώρα την προσοχή σας, γιατί έρχεται Οκτώβρης και το πρώτο Σαββατοκύριακο φέρνει και το 18ο Greece Race for the Cure στο πεδίο του Άρεως αυτή τη χρονιά, με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια, αλλά πάντα τον ίδιο σημαντικό σκοπό, τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Οι εγγραφές συνεχίζονται αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο chrisrace.gr και ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους σκοπούς και το έργο για το άλμα ζωής. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα με Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
13: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

Δεν ξέρω αν το 1985, όταν η Άννα Βίση τραγουδούσε το 12 για το άλμπουμ «Κάτι συμβαίνει», αυτό το τραγούδι που υπογράφουν ο Νίκος Καρβέλας και ο Φίλιππος Νικολάου, ήξερε τι, τι θα συνέβαινε στην καριέρα της στο μέλλον. Ή αν θα μπορούσε να φανταστεί ότι 40 χρόνια αργότερα θα έκανε δύο συνεχόμενες χρονιές sold out στο Καλλιμάρμαρο και θα ερχόταν και το 2026 το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 95.000 κόσμο, όπως περιμένουν οι διοργανωτές αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίση. Για την ιστορία, η Άννα έχει βρεθεί άλλες δύο φορές στο ΆΚΑ. Πρώτη ήταν στη τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, θα τη θυμάστε φαντάζομαι κάποιοι. Η δεύτερη ήταν σε μια φιλανθρωπική συναυλία του Ερυθρού Σταυρού το 2011, αλλά μαζί με άλλους σκηνοθέτες. Μόνη της, όλα τα φώτα πάνω της, πρώτη φορά στο ΆΚΑ, αύριο το βράδυ, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μπροστά σε 95.000 κόσμο. Να πω να πάνε όλα καλά και με τον καιρό, γιατί το φοβούνται λίγο αυτό. Οι μητρολόγοι λένε ότι θα είναι άστατος αύριο. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, γιατί θα είναι ένα υπέροχο, μοναδικό σοου. Σίγουρα όσοι βρεθείτε εκεί θα το θυμάστε για πολλά πολλά χρόνια. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Χρήστο Θηδαίο να τραγουδά την αγάπη και να τη σιγοτραγουδήσουμε μαζί εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: με τη φωνή του Χρήστου Θηδαίου στην αγάπη σας αφήνω για σήμερα. Τελειώσαμε. Τη Δευτέρα πάλι στις 4 το απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα αφήσουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Στην παρέα σας ήταν ο Διονύσης Καστόρας και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για όλα όσα μοιραστήκαμε αυτό το δικό μας απόγευμα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Μείνετε εδώ βραδάκι Παρασκευής με τον Κωστή Λιμπερόπουλο έως τις 10 στην παρέα σας. Θα περάσετε υπέροχα. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά. Τα λέμε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
8: Πόσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Παντού ακούς τον Ελληνικό 93,2. Εδώ είμαστε και εμείς και θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες. Στο μικρόφωνο και τα τραγούδια, Κωστής Λιμπερόπουλος. Καλησπέρα σε όλους και καλή μας ακρόαση.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

βάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να

Είναι κάποια τραγούδια που η ευαισθησία του, ρε παιδί μου, έχει τέτοια δύναμη που σε χτυπάει και έτσι για να βρει κατευθείαν την καρδιά σου. Μουσική Χρήστος Νικολόπουλος, στίχη Χριστόφορος Μπαλαμπανίδης, η Χάρης Αλεξίου, με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1984. Βήμα-βήμα και εμείς εδώ, στον ελληνικό 93,2, εναλλακτικά εσύ στο ελληνικό 932.gr, 6984-932-932 το κινητό μας για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί, αλλά και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν και απόψε. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, Παρασκευούλα, αλλιώς, και θα περάσουμε στο Μιχάλη Χατζιγιάννη και σε ένα τραγούδι από το 2006 και από το άλμπουμ Φίλοι και Εχθροί. Η μουσική είναι του Μιχάλη Χατζιγιάννη, η στίχη είναι του Νίκου Μωραϊτη.

Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου, θα μας πει η Γλυκερία στον Ελληνικό 93,2, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2004. Η στίχη είναι του Γιάννη Καλπούζου, η μουσική του Χριστόφορου Γερμενή. Ελληνικός 93,2, και για τη συνέχεια ο Γιάννης Κότσιρας έρχεται με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τηλεοπτικό soundtrack, «Να μ' αγαπάς», από την ομώνυμη σειρά, σε στίχους του ίδιου του Γιάννη Κότσιρα και μουσική του Νίκου Τερζή.

0: Μας παίρνει να το κάνουμε αυτό απόψε, γιατί αύριο έρχεται Σαββατοκύριακο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, και ας μην πάμε κατευθείαν για δουλειά. Ήταν Λαφρεπιβάτες με το «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε», ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Θα περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά αμέσως μετά επιστροφή στα τραγούδια μας με τον Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η αντίστροφη μέτρηση, έτσι. Πάντως, διαβάζω ότι ένα από τα highlights της αυριανής βραδιάς θα είναι το εναρκτήριο τραγούδι της Άννας Βύση, με το οποίο θα ανοίξει φυσικά την ζωντανή εμφάνιση και δεν έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα σε άλλη ζωντανή της εμφάνιση. Και μιλάμε για το Αιγαίο, βέβαια, η πολύ πρόσφατη η επιτυχία της Άννας Βύση. Με αυτό θα ξεκινήσει την αυριανή υπέροχη βραδιά στο ΟΑΚΑ. Αυτό διαβάζουμε. Επίσης, λόγω του άστατου καιρού, οι μετεωρολογικές προγνώσεις δείχνουν πιθανότητα όμως βροχής κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Οι διοργανωτές συνιστούν πάντως σε όλους να προμηθευτούν αδιάβροχα, καθώς οι μεγάλες ομπρέλες απαγορεύονται στο χώρο. Αυτά για την αυριανή μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Χάρη Κατσιμίχα, με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα.

0: Όλες εκείνες οι καλές και οι κακές στιγμές, τα ωραία και τα άσχημα, οι ατυχίες και οι ανατροπές. Αλλά στο τέλος η αγάπη θα έρθει. Αυτό μας είπε ο Πάνος Μουζουράκης, έτσι είναι η ζωή, έτσι κι αλλιώς. Ο Πάνος Μουζουράκης με ένα τραγούδι του συγκροτήματος Δραμαμίνη, του Γιάννη και του Χάρη Μιχαηλίδη. Με αυτό ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς, και πάλι εδώ για άλλες 2 ώρες γεμάτες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και ο Θοδωρής Βουτσικάκης με το τυχερό αστέρι για μια νεότερη καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Εσύ.

Σε λίγα λεπτά αυτή η μεθυσμένη καρδιά θα χτυπήσει και στη σκηνή του Άλσους της Νέας Μύρνης με ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια φυσικά που αντέχουν στο χρόνο. Η Pix Lux σε λίγη ώρα στο Άλσος Νέας Μύρνης, Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και στον αέρα και στα τραγούδια μας σε λίγο. Μάλλον είστε έτοιμοι να βουτήξουμε λίγο στην απόλυτη τρέλα, στον απόλυτο έρωτα, εκεί όπου το ένστικτο κυριαρχεί και η λογική χάνεται. Ο Γιώργος Μαζονάκης έρχεται στον αέρα μας με το τραγούδι «Στον έρωτα» ή αλλιώς «Τον έρωτα παρανοεί» σε μουσική του Τάκη Μπουγά και στίχους του Νίκου Γρίτση.

0: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μελίνα Μαβίδου, Πόσο σε θέλω.
1: Στην άκρη του απείρου, στη μούλα του ονείρου,

Και η Ελένη Βιτάλη με την ταχεία στον Ελληνικό 93,2. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη ανοίγει τους θησαυρούς της και ετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους τους μαθητές. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας λοιπόν, αξιοποιώντας το πλούτο των συλλογών της, τις σύγχρονες υποδομές και τον διαχρονικό παιδαγωγικό της ρόλο, ανακοινώνει την έναρξη του κύκλου νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2026-2027. Βασική επιδίωξη των προγραμμάτων αυτών είναι η ουσιαστική επαφή των συμμετεχόντων με τον κόσμο των βιβλιοθηκών, των χειρογράφων και των σπάνιων βιβλίων, των αρχείων και του πολιτιστικού αποθέματος. Μέσα από καινοτόμες βιωματικές και συμμετοχικές προσεγγίσεις ενθαρρύνονται έτσι η κριτική σκέψη και η δημιουργική μάθηση. Να σας πω επίσης όμως πως τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και η συμμετοχή σε όλα αυτά τα προγράμματα της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι δωρεάν. Και επιστροφή στα τραγούδια μας αμέσως τώρα για να δυναμώσουμε και λίγο ένα τσικ παραπάνω τα ραδιόφωνά μας. Ο Ρους έρχεται στην αέρα μας με τις εξαιρέσεις.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Γιώργος Νταλάρα στον Ελληνικό 93,2. Περνάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά στα τραγούδια μας με τη Φωτεινή Βελισσιώτου και τις Μέλισσες.
1: Ελληνικός 93,2. Ελληνικός 93,2. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

Γλυκερία στον Ελληνικό 93,2, στα λόγια του Πάνου Φαλάρα και τη μουσική του Στέλιου Φωτιάδη. Το 18ο Greece Race for the Cure, όπως ξέρετε, έρχεται και εμείς θα είμαστε εκεί για ακόμα μια χρονιά και περιμένουμε και όλες και όλους εσάς. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα τρέξουμε και θα περπατήσουμε με το άλμα ζωής για ένα μοναδικό σκοπό, τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Και επειδή στον αγώνα αυτό κάθε βήμα μετράει, οι εγγραφές, προσέξτε, συνεχίζονται για λίγο ακόμα, αποκλειστικά όμως για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Μπείτε τώρα στο Greece Race Race.gr, δηλώστε τη συμμετοχή σας και έλατε να περπατήσουμε μαζί για την πρόληψη, για την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Να είμαστε όλοι και όλες εκεί. Αυτό θέλουμε και εμείς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και αμέσως τώρα, αλλάζοντας μουσικό μονοπάτι, υποδεχόμαστε στον αέρα μας τον Παπαζό με τον Ακύλα στο ατελιέ.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Και ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Ένα σύνθημα αυτό, γιατί όταν, μάλλον είναι ότι όταν τα δικά μου συναισθήματα δεν συναντιούνται ποτέ με τα δικά σου. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και μουσική του Γιώργου Σαμπάνη από τον Αντώνη Ρέμο στον Ελληνικό 93,2. Και από το 2025 θα πάμε αρκετά πίσω, θα πάμε στο 1990 να ακούσουμε τη χαρούλα μας σε ένα τραγούδι της Ελίνας Νικολακοπούλου και του Θάνου Μικρούτσου.

0: αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια. Η δική μας μία ωρίτσα ακόμα. Οπότε πάμε για ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στις 9 ακριβώς και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλη μία ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για ακόμα μια ώρα και η Ελεονόρα Ζουγανέλη που ερωτεύεται έρχεται στην αέρα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

1989, και Ελένη Βιτάλη κυκλοφορεί το δίσκο του απέναντι στην μπαλκόνη με δικές της δημιουργίες. Ήταν η πρώτη φορά που κατέθεσε δικές της συνθέσεις και στίχους, οι οποίοι μάλιστα περιέχουν και πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, όπως το τραγούδι που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2. Κιβωτός και Ελένη Βιτάλη στον Ελληνικό 93,2, αλλά και στο ελληνικός932.gr. 69-84-932-932, θυμίζω το κινητό μας, και θα πάμε στο 2003 να ακούσουμε από το άλμπουμ «Έμονες ιδέες» την Κέτι Γαρμπή και το τραγούδι «Εσένα μόνο» του Δημήτρη Κοντόπουλου και του Νίκου Γρίτση.

Οι Άλκες της Πρωτοψάλτη με το δικαίωμα στον ελληνικό 93,2 είναι Παρασκευή 25 του μηνός. Έχουμε νέα κινηματογραφική εβδομάδα από χθες, όπως ξέρετε, για να δούμε τι μπορούμε να δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο σε περίπτωση που θέλετε κινηματογραφική αίθουσα. Ανάμεσα στις ταινίες που έχουμε να δούμε αυτήν την εβδομάδα είναι το Γλυκό Πικρό, μια φάρμα στην Πορτογαλία της Αβελίνα Πράτ, καθώς και η νέα κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της Jane Austen, λογική και ευαισθησία σε σκηνοθεσία Georgia Oakley. Αυτά για την νέα κινηματογραφική εβδομάδα που άνοιξε χθες και από τη μεγάλη οθόνη και τις ταινίες στον αέρα και στα τραγούδια μας με τους Pix Lux και τον Γιώργο Νταλάρα.

Ελπίδα για ένα νέο ταξίδι, μια εκδρομή ζωής με την Ελένη Τσαλικοπούλου σε ένα τραγούδι σε στίχους της Ελένας Βραχάλη και μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ελληνικός 93,2 και ο Αλκίνος Ιωαννίδης έρχεται αμέσως τώρα με τον προσκυνητή.

σένα ναι μπορώ, το απόλυτο τραγούδι αγάπης, το οποίο ερμήνευσε μοναδικά η Μαρινέλα το 1981, κυκλοφόρησε στον ομώνυμο δίσκο και καθιερώθηκε ως μια από τις μεγαλύτερες διαχρονικές επιτυχίες της. Η στίχη είναι της Σώτιας Τσότου και η μουσική του Αντώνη Στεφανίδη. 1981 και πάμε στο 2024. Αλλάζοντας έννοιες από την έννοια της αγάπης, θα πάμε στις έννοιες της τιμής, του χρέους, αλλά και της ενοχής που βαραίνουν την ψυχή μας, σε ένα τραγούδι σε στίχους του Γιάννη Κότσιρα και μουσική του Νίκου Τερζή, από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Αγαπημένο τηλεοπτικό soundtrack, ο Μίλτος Πασχαλίδης με το άτιμο πράγμα «Η τιμή» στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιατί όπως λέει και η ίδια η Νατάσα Θεοδωρίδου, κάποια πράγματα δεν λέγονται, στέλνονται με ένα φορτηγό χωρίς επιστροφή. Έτσι αποφασίσαμε και εμείς να κλείσουμε απόψε την εκπομπή με ένα αυθεντικό ζεϊμπέκικο του Χρήστου Σαντικάη και του Νίκου Μωραΐτη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ραντεβού τώρα πια έχουμε Δευτέρα, ακριβώς στις 7 και πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 7. Φιλιά πολλά σε όλους, να περάσετε όμορφα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση. Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

0: 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Νίκωσε, νίκα, νίκωσε. Εσκέπασε με.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με θυσώ.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει, είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελός μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σκοπή.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Καπρέζη και Γαρμπή.
1: Δεν ζήτησα από σένα ναι, να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει Κέτερζή.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, φτύνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής στα γρύο μονοπάτι. Βρέχια, αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή, μικρές στιγμές και τίποτα άλλο.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα χάρτο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Αχ,

0: παίζει κότσιρα.
1: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει και ρέμο.
1: Μ' έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
0: Παίζει ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψει.
0: Παίζει και γαρμπή.
3: Εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο. Μαζί σου τα μοιράζω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ, γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.